0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Να είμαστε λοιπόν και πάλι στην τροφιά σας, εδώ στο 958 στην εκπομπή Τεχνιέντος. Ζωντανά, ολοζωντανά τώρα η επικοινωνία μας μετά από κάποιες ημέρες άδειας και απουσίας. Άλλαξαν όλα από τότε που έχω να έρθω εδώ μέσα. Φαντάζομαι καλά περάσατε όμως και με τις, ελπίζω δηλαδή, και με τις ηχογραφημένες μεταδόσεις από το αρχείο των εκπομπών Τεχνιέντος. Εδώ θα είμαστε λοιπόν σήμερα για μια σχεδόν ώρα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, που σήμερα είναι η τρίτη, η αφιερωμένη στο μουσικό έργο του Γιώργου Σταυριανού, στον κύκλο των εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες».

Ένα πολύ γνωστό αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού, αλλά σε νεότερη διαφορετική εκτέλεση από την παιδική χοροδία του Οδείου Κόνταλη, το «Δρόμοι που αγάπησα» με τους στίχους του Στέλιου Χατζημιχαήλ, από έναν δίσκο με επανεκτελέσεις που βγήκε στα 2005 του Γιώργου Σταυριανού, τραγούδια, μουσική και στίχη στα περισσότερα δική του, με μεγάλο όνομα του ελληνικού τραγουδιού να ξαναερμηνεύουν τα τραγούδια αυτά. Τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, στο «Ήσουν Αφενγκάρι», τον Πάνο Κατσιμίχα στο «Ώρες μου χρωματιστές» και πολλά πολλά ακόμη τέτοια. Γιώργος Σταυριανός, λοιπόν, για να κάνω έτσι μια πολύ σύντομη περίληψη προηγουμένων που λένε, φίλες και φίλοι, στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τα πρώτα του χρόνια, με τις σπουδές και με τη δισκογραφία να ξεκινά στα 1982 με την «Έρημη πόλη», γεννημένο στο Ηράκλειο. Ο Σταυριανός και με σπουδές, να θυμίσω, στην πόλη Νάνση της Γαλλίας, ανθρωπιστικές επιστήμες, το αντικείμενό του, δύο φιλολογικά πτυχία ελληνικής και γαλλικής, έχει μάστερ και διδακτορικό στη φιλοσοφία και επίσης βέβαια και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Μια κουβεντούλα γι' αυτό θα προλάβουμε να πούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, όμως ίσως είναι σημαντικότερο να προλάβουμε να μεταδώσουμε τραγούδια σήμερα από το μεγάλο, είναι αλήθεια αυτό, χρονικά περιθώριο που ξεκινά, διάστημα που ξεκινά από τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 90 και φτάνει μέχρι το 2021 με το «Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ». Να μείνουμε στα παλιά, να μείνουμε σε μεγάλες ωραίες στιγμές του Σταυριανού και να πάμε να ακούσουμε από έναν δίσκο και αυτός βέβαια της χιλιετίας της τωρινής, του 21ου αιώνα, να πάμε στο Coach, όπου μας δίνει πάρα πολύ ωραία οργανικά κομμάτια εκεί και με την παρουσία επίσης της απαγγελίας της Κάτιας Δανδουλάκη. Για να πάρουμε μια ιδέα από αυτό.

Το COS λοιπόν που είναι μάλλον κώδικες, έτσι, η πιο ολοκληρωμένη θα έλεγα διεθνής παραγωγή πρόταση του Γιώργου Σταυριανού. Στα 2006 κυκλοφόρησε, παραγωγή κορυφαίο και Eros Music. Και εδώ υπάρχει ακόμη μια εξαιρετική συνεργασία με την Κάτια Ταντουλάκη, όπως σας προείπα φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε το Nothing But The Sea.

μικρότερο γεωμετρικό σχήμα καθρεφτίζονται στα ακίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

φωτονίων χύνονται στη θάλασσα που αναρριγά, ανάλαφρος αναστεναγμός του απόβραδου.

αίθουσες πρωτονίων σε γιγάντιους επιταχυντές θα υποχρεωθούν να κάνουν το ταξίδι της ασύλληπτης επιστροφής. Θα τρέξουν να καούν και πάλι στην πρώτη, την άσβεστη εκείνη φλόγα που ακόμα καίει στην καρδιά μας.

μακρινό τραγούδι τώρα που η μέρα πια λιποθυμά. Όλα μοιάζουν να τραγουδούν τη φοβισμένη και φέγγερη αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Που στο βάθος όλοι ξέρουν. Τώρα πολύ είναι αλήθεια, προσπαθώ να σου γράψω. Μα δεν βρίσκω σύμμαχο τις λέξεις. Ανεπαίσθητοι θόρυβοι στραγγίζουν τη σιωπή, μέχρι που όλα γίνονται θάλασσα.

Στα ξανθά σου μαλλιά, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, εδώ στην εκπομπή Τεχνή Έντος, φίλες και φίλοι, από τον 1958, η εκπομπή που σας κρατά καθημερινή συντροφιά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα, σήμερα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής που αφορά τον Γιώργο Σταυριανό, είναι η τρίτη αφιερωμένη στο έργο του συνθέτη, στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για Μεγάλους Συνθέτες. Έχουμε πάει στα 1993, όταν κυκλοφορεί ο Καθαρός Ουρανός, το μέγα μέρος με στίχους του ίδιου του Σταυριανού εκτός από τις μουσικές του, και με την εξαιρετική παρουσία και της Ισιδώρας Σιδέρη εδώ, εκτός από τον Χρήστο Τσιαμούλη βεβαίως που ακούσαμε, αλλά και την εμφάνιση του Κώστα Μάντζιου, που νομίζω γίνεται ιδιαίτερα γνωστός και πιο εμπορικός, αν θέλετε πιο δημοφιλής, κυρίως στον επόμενο δίσκο του Σταυριανού, στην πολιορκία «Πέφτει πάντα η Τρία». Για να ακούσουμε λοιπόν το ομότιτλο τραγούδι αυτού του δίσκου, το «Καθαρός Ουρανός» από την Ισιδώρα Σιδέρη.

Είσαι τώρα σιδέρι λοιπόν στο καθαρός ουρανός και να περάσουμε να ακούσουμε και τον Κώστα Μάντζιο που προανέφερα στην Ελένη που είναι το πιο γνωστό, αυτό και το Μαύρο Αστέρι βέβαια, τα πιο γνωστά, τα πιο δημοφιλή κομμάτια από τον δίσκο «Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία».

Πάντα λοιπόν στο 1.58 η εκπομπή Τεχνιέντος. Τηλεφωνική επικοινωνία θα σας έδωσα από την αρχή της σημερινής εκπομπής. Το 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας αν θέλετε. Και βέβαια και μπορούμε να τα λέμε και μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας. Κόστος του μηνύματος 12 και κάτι, 12,3 περίπου λεπτά του ευρώ. 12 λεπτά έτσι, όχι 12,3 λεπτά, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πάντα στο έργο του Γιώργου Σταυριανού και πάμε στο πιο μεγάλο ψέμα. Ένας δίσκος που κυκλοφορεί στα 1998 με πολλούς ερμηνευτές, είναι αλήθεια. Είναι ο Μανώλης Μητσιάς εδώ, είναι ο Παντελής Θαλασσινός, είναι η Νένα Βενετσάνου, η Μόρφο Τσαϊρέλη, η Γεωργία Λάκη, είναι νομίζω και η ιδιαίτερη ας πούμε φωνή σε αυτόν τον δίσκο και τότε άλλωστε τον μαθαίνουμε, έχω την εντύπωση. Μιλώ για τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη, ο οποίος σε στίχους της Μυρτός, συγγνώμη, Κοντοβά, μας τραγουδά το ομότιτλο «Το πιο μεγάλο ψέμα».

Και πάμε να ακούσουμε και την Νένα Βενετσάνου εδώ στο ερωτικό, πάλι με στίχους της Μυρτός Κοντοβά. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι εδώ την ενορχήστρωση την έχει ο Μιχάλης Νικολούδης, ένας άλλος καταπληκτικός, εξαιρετικός, πρικισμένος συνθέτης, που θα τον ακούσουμε και αυτόν στο μέλλον, σε αυτό τον κύκλο εκπομπών. Και την επιμέλεια παραγωγής ο Σταύρος Μουφλουζέλης. Ακούμε λοιπόν το ερωτικό από την Νένα Βενετσάνου.

Φαντάζομαι αναγνωρίσιμο αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το υπέροχο αυτό οργανικό του Γιώργου Σταυριανού, το Στρέτο Καφέ, που πήρε το όνομά του από το γνωστό καφέ Στρέτο της Θεσσαλονίκης και πάντα θα μας φέρνει στο νου τον αγαπημένο Κώστα Μπέσιο. Χρόνια Θεσσαλονίκης για τον Γιώργο Σταυριανό, αυτές εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, Θεσσαλονίκη Φλόρινα, μια γνωστή διαδρομή, καθώς διδάσκει βέβαια και εκεί. Και παράλληλα δημιουργεί εδώ, δένεται με ανθρώπους του τραγουδιού, με στιχουργούς, με μουσικούς και κάπως έτσι προκύπτει αυτός ο εξαιρετικός δίσκος, το «Πού να τελειώνει η θάλασσα», με συνεργασία και με τον Φίλιππο Γράψα εδώ, στιχουργική. Άλλωστε στο Στρέτο δίναν ραντεβού για τις συναντήσεις τους και τις συζητήσεις τους και έτσι κάπως βγήκε και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Αρκετά λαϊκός θα έλεγα δίσκος, όχι τόσο στις ερμηνείες του Παντελή Θεοχαρίδη που είναι ο ένας από τους δύο βασικούς ερμηνευτές, όσο του Κώστα Μάντζιου στα υπόλοιπα κομμάτια. Να πάρουμε μια ιδέα ακούγοντας ένα ακόμη κομμάτι από αυτόν τον δίσκο, ακούγοντας το Θεσσαλονίκη από την ερμηνεία του Παντελή Θεοχαρίδη. Και ας πω βέβαια εδώ και δύο λόγια για τους μουσικούς, διότι μετέχουν ο Δημήτρης Μιστακίδης στο λαούτο, ο Γιάννης Πολυμενέρης στο κοντραμπάσο, ο Γιώργος Ροηλός στα κρουστά, ο Γιώργος Ψοφογιώργος επίσης στα κρουστά, ποιους άλλους να αναφέρω, ο Κυριάκος ο Γκουβέντας στο βιολί, Γιάννης Ιωάννου επίσης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και ειδικά το Πόθου Μυστήριο, ένα από τα κομμάτια του δίσκου, έχει ηχογραφηθεί στο στούντιο Πολύτροπο του Γιώργου Καζάντζη. Πάμε να ακούσουμε το Θεσσαλονίκη.

Στίχη του ίδιου του Γιώργου Σταυριανού εδώ, στο Θεσσαλονίκη μικρό βουλένιο παλτό. Και να πάμε σιγά σιγά και πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε αυτό το τρίτο μέρος των εκπομπών των αφιερωμένων στον Σταυριανό, στην δεκαετία του 2010 και μέχρι τις μέρες μας. Πριν όμως από εκεί, πριν ακούσουμε και Φίβο Δελιβοριά, που επίσης και αυτός έχει ερμηνεύσει Σταυριανό, να θυμίσω αυτό που έχω αναφέρει από την αρχή, με μια κουβέντα δυο και την συγγραφική πορεία του Σταυριανού που είναι σημαντική. Μια διαδρομή με αναζήτηση, με αμφισβήτηση, με εκδόσεις όπως τα μυθιστορήματα Μητροπόλης και το τρυφερό παραμύθι του κόσμου, τον Καστανιώτη, με τις πόρτες μισάνυχτες και την αλήθεια της νύχτας της εκδόσης Ηρόδοτος, με τις μονογραφίες «Η δυναμική των πολιτισμών» και «Η νέα αφήγηση του κόσμου» και με την τελευταία έκδοση του μυθιστορήματός του από τον Μετρονόμο το 2018, «Τις απαγορευμένες περιοχές», που έχει και πρόλογο του Βασίλη Βασιλικού. Από εκεί να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομματάκι. Γράφει ο Βασιλικός στον πρόλογό του για τον συγγραφέα, για τον Γιώργο Σταυριανό. Δεν είναι λοιπόν η νοσταλγία που οδηγεί τη θύμηση, αλλά η άσβεστη εκείνη δίψα που καλεί τα σωθικά και το νου και που δεν σβήνει όσο κι αν προσπαθείς να την ξεγελάσεις. Η πηγή που αναζητάς δεν βρίσκεται εύκολα, δεν ξέρεις καν αν υπάρχει, και αν ακόμη βρεθεί, κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί πως θα σε ξεδιψάσει. Στη φράση αυτή από το γοητευτικό βιβλίο του Γιώργου Σταυριανού που κρατάτε στα χέρια σας συμπυκνώνεται νομίζω η σύνολη προβληματολογία του συγγραφέα. Θα πρόσθετα και μια άλλη εξίσου σημαντική. Συνειδητοποιείς πως η μνήμη, άγνωστο γιατί, επιμένει πως επανέρχεται δρυμύτερη και απαιτεί μια δεύτερη ανάγνωση όσο προχωράς στο καλντερίμι του χρόνου. Αρχίζει μια πορεία παράξενης επιστροφής. Δεν επιστρέφεις όμως οπουδήποτε. Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα. Είχα τυκλοφορήσει κι εγώ μια ημιμυθοπλαστική αυτοβιογραφία μου το 1992. Στο βιβλίο του Σταυριανού η μνήμη επιστρέφει με τα καρφιά που έχουν τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών.

0: βροχή. Η αγάπη δεν είναι ταξίδι του νου, μες στην άδεια καρδιά του ουρανού.
1: Αμήλικτος ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για πολλά ακόμη και έτσι πάμε στα 2021 να ακούσουμε το «Λίκε Λίκε, είσαι εδώ».
2: Φυλακισμένη η χαρά μες στον παράδεισο κι η γη μονάχη της να τρέχει μες στην άβυσσο. Έχει γυρίσματα ο καιρός και ας μας γέλασε, θα πούμε μπόρα ήταν έφυγε και πέρασε. Ανάβω σβήνουνε τα φώτα στην ανάβυσσο, μα το παιχνίδι ήταν κείνε πάντα άνισο. Με τον καιρό να τρέχει ολόησια στο χαμό του, μαζί κι εγώ κι ας μην είμαι στο πλευρό του. Άδεια σπίτια, άδειες πολυθρόνες.

έχω έναν άσο στο μανίκι μου, μα εγώ προσμένω την καινούρια καταδίκη μου από κριτές και δικαστές που δεν εγνώρισα. Μπορεί και φίλοι να ήταν και τους παραγνώρισα. Αραδιασμένη η ζωή μέσα στην κόλαση, αδίκα ψάχνει μες στην έρημο μια όαση, γύρω καπνοί και ορούμενες παγίδες, κι εγώ να ψάχνω κι ανύπαρκτες πατρίδες. Άδεια σπίτια, άδειες πολυθρόνες, άδεια εκεί, ζωή μου που σιωπή.

0: Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό, μόνο μου ο λύκος ήταν πάντα εδώ. Λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό, μόνο που ο λύκος ήταν πάντα εδώ.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και της επικοινωνίας μας και του κύκλου των τριών εκπομπών για τον Γιώργο Σταυριανό στην ενότητα αυτή το «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Γιώργος Σταυριανός που έχει την ικανότητα να μετατρέπει την κολοκύθα σε άμαξα, άλλωστε είναι περίπου έτσι και τίτλος δίσκου, και η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα. Και με ένα οργανικό από αυτόν τον δίσκο θα σας αποχαιρετήσουμε, ο Ηλίας Σταμπουλής που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Δώστε να το ακούμε, Ηλία. Δώστε να το ακούμε. Ο Γιάννης Τσολακίδης που για την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ένα κλίμα λίγο μελαγχολικό αυτού του κομματιού, λίγο νοσταλγικό. Είναι και ο τίτλος «Βρέχει απόψε στη Μαδρίτη», βλέπεις, που παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, σε μια βροχερή ατμόσφαιρα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Πριν από 10 χρόνια, το 2016, κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, το Say You Won't Let Go, και έγινε μάλλον η μεγαλύτερη, μάλλον σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι και σήμερα στην καριέρα του James Arthur. Σκεφτείτε ότι η υπηρεσία που μετράει έτσι τις πωλήσεις στην Αμερική το έχει χαρακτηρίσει διαμαντένιο, το οποίο σημαίνει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα πουλημένα. Βέβαια, πλέον μετράνε και τα streams αυτά. Αλλά όπως και να έχει, αυτό ήταν James Arthur, αυτό ήταν το Say You Won't Let Go, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το πει, είμαι σίγουρος βασικά ότι θα το πει το ερχόμενο Σάββατο 18 του μήνα στη σκηνή του Sunny Festival. Και τώρα θα μου πείτε εσείς, συνήθως βάζεις στις εκπομπές σου κάθε Δευτέρα καινούργια τραγούδια, γιατί ξεκινάς σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο είναι δεκαετίας, είναι του 2016. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Πριν βέβαια σας υπενθυμίσω πως είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον 98 της R3. Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινάμε με James Arthur στη σημερινή μας εκπομπή, και όχι με ένα αλλά με δύο τραγούδια. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της ώρας, μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις 6, έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του πολύ μεγάλου αυτού Βρετανού τραγουδοποιού αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Θα ακούσουμε το Impossible. Εσείς μπορείτε ήδη να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε με SMS, είτε με Viber, είτε στο Facebook, στο Messenger του 958. Ας ακούσουμε και το Impossible και θα τα πω όλα πιο αναλυτικά στην πορεία.

στα 38 του λοιπόν σήμερα ο James Arthur έρχεται στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο. Το Sunny Festival το οποίο ξεκίνησε, άνοιξε την αυλαία του για φέτος προχθές, το Σάββατο που μας πέρασε, με την εμφάνιση ενός άλλου Άγγλου, ενός άλλου Βρετανού, πολύ μεγαλύτερου βέβαια σε ηλικία, από όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, γιατί ο Robert Plant μας απέδειξε ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός, φωνητικά πραγματικά ήταν αψεγάδιαστος, προφανώς ήξερε πού να φέρει τα κομμάτια και πού μπορεί και πού δεν μπορεί, αλλά μιλάμε για μια συναυλία στην οποία εγώ εντυπωσιάστηκα πραγματικά από την φωνητική απόδοση του Robert Plant σε συνδυασμό με την Suzy Dean, την εκπληκτική Suzy Dean. Οι δύο φωνές μεταξύ τους τέριαζαν, πραγματικά είχα χρόνια να ακούσω φωνές να ταιριάζουν τόσο πολύ. Μια μαγευτική βραδιά λοιπόν από το Robert Plant και το Saving Grace, το καινούριο του σχήμα μαζί με την τρομερή Suzy Dean. Εντάξει, υπήρξαν κάτι μικροπροβληματάκια στο ξεκίνημα που καθυστέρησαν γύρω στα 5 λεπτά την έναρξη της συναυλίας, ωστόσο ήταν αρκετό αυτό από τη στιγμή που υπήρχε ταβάνι στην ώρα που μπορούσαν να παίζουν οι μουσικοί. Ήταν αρκετό στο να χάσουμε έτσι ένα-δυο τραγούδια και κάποιες γκρίνιες μετά ότι δεν είπε πολλά τραγούδια Led Zeppelin. Λες και στα 78 του ο Robert Plant πρέπει να σου πει Led Zeppelin για να τον εκτιμήσεις. Τέλος πάντων, προφανώς είπε και Led Zeppelin, προφανώς είπε και τραγούδια από τον εξαιρετικό περσινό του δίσκο και από την δισκογραφία του γενικότερα. Συνέχεια, ωστόσο, αυτό το Σάββατο για τον Sunny Festival, για το Sunny Festival 18 του μήνα με τον James Arthur, και ας τα πάρω λίγο με τη σειρά τώρα για να σας πω πώς ακριβώς μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς τις διπλές προσκλήσεις. Ας αφήσουμε στην άκρη για αρχή τον πιο εύκολο τρόπο. Βρίσκετε τη σελίδα του 958FMR3 στο Facebook και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Messenger του σταθμού. Πάρα πολύ εύκολο. Το πατροπαράδο το SMS, όπου γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160. Επαναλαμβάνω, 958 κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160 μέσω SMS. Και βέβαια πλέον εδώ και κανένα μήνα έχουμε και την ευκαιρία, την δυνατότητα να επικοινωνούμε και μέσω Viber. Μπορείτε και εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας για τις διπλές προσκλήσεις. Πώς το κάνετε αυτό? Ανοίγετε το Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291, 693-007-8291. Πατάτε την επιλογή συνομιλία που σας εμφανίζεται και στέλνετε και εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Τρεις λοιπόν τρόποι για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival.

Αυτό ήταν ο Κέλι Φίνιγκαν. Ο Κέλι Φίνιγκαν, γνωστό ω τραγουδιστή των Μονοφόνικ και όχι μόνο βέβαια, με ήδη αρκετά πλούσια δική του προσωπική πορεία και σαν τραγουδοποιό αλλά και σαν παραγωγό, και μαζεύει έτσι, κυκλοφόρει το υλικό αυτή την πλούσια του πορεία για να μα το δώσει. Σε περίπου ένα μήνα και μία μέρα από σήμερα, στα μέσα του Αυγούστου, θα βγάλει ο Κέλι Φίνιγκαν το B-Sides Singles and Forgotten Gems. Από εκεί μέσα, εμείς μόλις ακούσαμε το The Hurting Truth, γραμμένο με τον Τζαμπρίλ Βίλιαμς. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα κομμάτια που είχε γράψει ο Κέλι Φίνιγκαν για τα προσωπικά του project πριν από μία δεκαετία πάνω κάτω. Να σας υπενθυμίσω τώρα ότι μέχρι και το τέλος της εκπομπής κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Μπορείτε να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και μέσω SMS και μέσω Viber και στο Messenger του σταθμού, στη σελίδα δηλαδή στο

Νομπαντινός λοιπόν, σαρωτικός, Jack White, Frozen Charlotte, ο καινούριος του δίσκος, 7ο solo album. Η αλήθεια είναι ίσως ο πιο έτσι, μονότανος εισαγωγικά όσον αφορά τη μουσική του από όσο έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Τρομερά τραγούδια ωστόσο ακόμα. Κάποτε έλεγαν ότι κάθε φορά που ο Jack White βγάζει δίσκο σώζεται έτσι, η τιμή και η υπόλοιψη του ροκ. Το ιδιαίτερο είναι με το δίσκο αυτό ότι παρόλο που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή, ήδη έχει ξεκινήσει την πορεία του στα τσάρτ στην Μεγάλη Βρετανία. Φαντάζομαι ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος θα έχει και πολύ μεγάλη εμπορική απήχηση. Ας ακούσουμε μέσα από το ίδιο άλμπουμ τον Jack White ξανά στο There's Nobody There.

Nobody Knows και There's Nobody There, δύο τραγούδια από τον καινούριο δίσκο του Jack White, το Frozen Charlotte. Και λίγο πριν περάσουμε τώρα στις διευρυμένες εκδόσεις περσινών δίσκων που έχω ετοιμάσει αποσπάσματα για την συνέχεια, να σας υπενθυμίσω πως γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό, πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμό σας και στέλνοντας το μήνυμα αυτό στο 54160, αυτό μέσω SMS, αλλά ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατώντας την καρτέλα συνομιλίες και στην αναζήτηση πληκτρολογώντας τον εξής αριθμό: 693-007-8291, 693-007-8291. Επίσης, στέλνοντας εκεί μέσω Viber στο 958 το ονοματεπώνυμό σας, αλλά στέλνοντας, άμα θέλετε, και μέσω Messenger ακριβώς το ίδιο μήνυμα, μπορείτε να μπείτε στην σημερινή κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Στο τέλος της ώρας θα ανακοινώσω και τα ονόματα των νικητών ή νικητριών.

και είναι έτσι αυτό το έθιμο σε εισαγωγικά που έχουν στη Μεγάλη Βρετανία να εμφανίζονται ψυχήματα και καλλιτέχνες από το πουθενά και αμέσως να γνωρίζουν τρομερή επιτυχία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η Last Dinner Party, τα φοβερά αυτά κορίτσια που εμφανίστηκαν πριν από 2-2,5 χρόνια έτσι περίπου στις ζωές μας και πέρυσι έβγαλαν το From the Pyre, τον δεύτερο τους δίσκο, ο οποίος έγινε νούμερο 2 στην Αγγλία, είχε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, είχε επιτυχία ακόμα και στην Ελλάδα, μπήκε και στα ελληνικά charts. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησαν την Deluxe διευρυμένη του εκδοχή την περασμένη Παρασκευή και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς έμεινε έξω από ένα τέτοιο δίσκο να τραγούδισαν το Knocking at the Sky, το οποίο μόλις ακούσαμε. Ένα άλλο αντίστοιχο σχήμα με τις Last Dinner Party είναι η Wet Leg, που επίσης πέρυσι έβγαλαν το δεύτερό τους δίσκο. Ωστόσο, νούμερο ένα κορυφή πάτησε στην Αγγλία το Moisturizer, ένας δίσκος ο οποίος είχε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική. Θα τις ακούσουμε έτσι σε ένα μικρό σφινάκι με τίτλο High From Me.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όπως πολύ σωστά και πολύ ορθά διάβασα σε μια κριτική του δίσκου, η Σούκη Γουτερχάουζε από εκεί που ήταν γνωστή κυρίως σαν ηθοποιός από το 2022 και μετά που έβγαλε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο, πολύ πολύ ήσυχα αλλά πολύ πολύ μεθοδικά έχει γίνει ένα από τα βασικά ονόματα του βρετανικού εναλλακτικού pop τα τελευταία χρόνια. Το Loveland είναι ο τρίτος της δίσκος μέχρι και σήμερα, στον τρίτο της δίσκος τον οποίο κοιτάζει λίγο στο παρελθόν της και προσπαθεί να εξιστορήσει ιστορίες έρωτα και αγάπης, μάλιστα με την συμμετοχή του Mick Fleetwood σε ένα από τα κομμάτια του δίσκου. Δεν θα ακούσουμε το Morals ούτε το Puppy Dog Eyes που είχα ετοιμάσει εγώ, καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, να σας υπενθυμίσω για μία και τελευταία φορά ότι μπορείτε να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας είτε μέσω SMS, είτε μέσω Viber, είτε στο Messenger του σταθμού. Ας επιστρέψουμε στις διευρυμένες εκδόσεις περσινών δίσκων τώρα. Το Antidepressants των Suede ήταν ένας από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς, μια πανέλπιστη επιστροφή από τους ίδιους. Και όταν λέω διευρυμένες εκδόσεις, εδώ πλέον μιλάμε για ένα τριπλό CD που έβγαλαν οι Suede. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο από τα τρία για να τους ακούσουμε στο Overload.

Overload από τους Σουέντο, ωστόσο το μουσικό γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας ξεκάθαρα ήταν ο 25ος δίσκος των Rolling Stones, το Foreign Tanks, ένας δίσκος για τον οποίο μάθαμε πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα κυκλοφορούσε μάλιστα με μια αρκετά έξυπνη καμπάνια marketing. Το πρώτο τραγούδι από τα δύο που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή μας, μάλιστα είχε αρχίσει να διακινείται ότι θα είναι το πρώτο single από κάποιον επερχόμενο δίσκο των Rolling Stones, ίσα ίσα έτσι για να μαζέψει το hype που λέμε, και ποτέ δεν κυκλοφόρησε μέχρι και την Παρασκευή που βγήκε ολόκληρος ο δίσκος. Ένας δίσκος σε παραγωγή του Andrew Watt, ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται και από καινούριο υλικό και από τραγούδια που είχαν μείνει εκτός από το Hackney Diamonds, τον προηγούμενο δίσκο των Rolling Stones, αλλά και από μερικές από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Charlie Watts, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια έφυγε από την ζωή. Ένας δίσκος ο οποίος έχει αποσπάσει με τα καλύτερα λόγια, και λογικό η αλήθεια είναι, για τους Rolling Stones μιλάμε μέχρι στιγμής. Ένας δίσκος ο οποίος, τον οποίο μάλλον οι Rolling Stones έχουν καλέσει και πάρα μα πάρα πολλούς guests να παίξουν, όπως για παράδειγμα τον Paul McCartney, τον οποίο δεν θα τον ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε ωστόσο τον Steve Winwood να παίζει Hammond μαζί με τους Rolling Stones σε ένα τραγούδι το οποίο σαν είναι βγαλμένο και από την εποχή των τελών της δεκαετίας του 70 και αρχών της δεκαετίας του 80, Mr. Charm.

Mr. Charm λοιπόν από τους Rolling Stones, και για να σας πω τώρα τα ονόματα των νικητών και νικητριών για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Σάνι αυτό το Σάββατο. Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη, Γιώργος Καμπούρης. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο της συναυλίας, στην είσοδο του φεστιβάλ, οπότε εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε το συναυλιακό σας στέρι, καθώς μιλάμε για διπλές προσκλήσεις, και να απολαύσετε τον James Arthur κάτω από τα στέρια και κάτω εκεί από τον πύργο στο λόφο της Σάνης το ερχόμενο Σάββατο στις 18 του μήνα. Τώρα στην αυριανή εκπομπή εγώ θα επαναλάβω και τα ονόματα σε περίπτωση που κάπου δεν τα ακούσατε. Για μία ακόμη φορά θα πω Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης. Διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Κλείνουμε με Rolling Stones, ξανά μαζί με τον Stevie Winwood στο Back in Your Life, ένα τραγούδι το οποίο το γράψανε μαζί με τον παραγωγό του Andrew Watt. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ηλίας Ταμπουλής σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 ώρα και εδώ στο 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Με μια κόκκινη ανεμόνα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, που είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε μουσική και ερμηνεία από τον Κωστή Κωστάκη και στίχους που έχει γράψει ο Παναγιώτης Αρβανίτης. Και είναι η κόκκινη ανεμόνα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που βρίσκονται στον Θαμπό Παράδεισο. Ο Θαμπός Παράδεισος είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Κωστή Κωστάκη που κυκλοφόρησε στο τέλος του Μάρτη του 2026. Περιέχει ο Θαμπός Παράδεισος 12 κομμάτια στο σύνολο, τα οποία κινούνται ανάμεσα στην τροπική μουσική με στοιχεία της Ανατολής και σε σύγχρονους αρμονικούς πειραματισμούς. Ο Κωστής Κωστάκης, που είναι ο κύριος δημιουργός του δίσκου, έχει γράψει, όπως είπαμε, τη μουσική, είναι κιθαρίστας, έχει καταγωγή και ζει στην Αθήνα, έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο και ζει στην Αθήνα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα μας δίνεται ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και από κοντά και να συζητήσουμε και να ακούσουμε μαζί ολόκληρο τον δίσκο, ολόκληρο τον Θαμπό, το Θαμπό Παράδεισο. Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του 958 και κάθεται απέναντί μου ο Κωστής Κωστάκης. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθε σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Και θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί εδώ στον 958 της R3. Κωστή, Κωστάκη, είσαι ένας μουσικός που ζει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν σε γνώριζα. Τώρα σε έμαθα. Ο Θαμπός Παράδεισος νομίζω πως ήρθε και με βρήκε. Πρότεινε τον δίσκο αυτό μια φίλη μου σκόσου εδώ από την Θεσσαλονίκη, την Πρωτομαγιά μου, έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει «Δώρα, άκουσα αυτόν τον δίσκο και τον ακούω μετά από μερικές μέρες». Βλέπω τον όνομα Κωστής Κωστάκης, δεν το ήξερα. Στην πορεία βέβαια, βλέποντας το βιογραφικό σου, παίζεις σε μπάντες που ξέρω και είσαι ένας μουσικός της Αθήνας, ασχολείσαι με την κλασική κιθάρα, με την κιθάρα γενικότερα.
1: Την κιθάρα, ναι.
0: Άρα, εσύ πού μεγάλωσες?
1: Στην Αθήνα μεγάλωσα, στη Νέα Ιωνία.
0: Και ασχολείσαι με την κιθάρα από μικρός?
1: Ξεκίνησα από στο δημοτικό με την κλασική, ας πούμε. Μετά στο γυμνάσιο πήγα στην ηλεκτρική. Ρεμπέτικα έτσι πάντα άκουγα από μικρό παιδί.
0: Άρα ασχολείσαι με τα ρεμπέτικα.
1: Από μικρό παιδί, ναι, πάντα με ακολουθούσαν, μαζί με πολλά άλλα βέβαια ακούσματα. Αλλά έτσι από τα 18 και μετά, ας πούμε, έτσι εστίασα σε αυτό, στο ρεμπέτικο παραδοσιακό.
0: Πέρα από τη λαϊκή κιθάρα, ασχολείσαι και με γιουκαλίλι και με χαρβάγες και με
1: όλα. Τώρα τελευταία μπλέξαμε και με αυτά.
0: Ναι. Που είναι και πάρα πολύ ωραία, θα πούμε για αυτά στην πορεία. Οπότε είσαι ένας κιθαρίστας στην Αθήνα που έπαιζες όλα αυτά τα χρόνια σε μαγαζιά και σε ρεπετάδικα και σε, και σε ταβέρνες και σε λαϊκές κοινές.
1: Πολύ, πολύ. Και σε γάμους και σε βαφτίσεις και στα πάντα όλα.
0: Ένας μουσικός του Πάλκ. Και έχεις βγάλει το Θαμπό Παράδεισο τώρα, έχεις κυκλοφορήσει. Από τι αποτελείται, τι τραγούδια είναι αυτά, πότε τα έγραψες, πότε ξεκίνησες να συνθέτεις?
1: Κοίτα, να δεις, όταν μιλάμε για Θαμπό Παράδεισο, θα πρέπει να αναφέρουμε και τον Παναγιώτη Αρβανίτη, που είναι βασικός συντελεστής μαζί με εμένα. Έχει γράψει όλο το στίχο ή την ποίηση ή το λόγο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
0: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης είναι ποιητής. Έχει εκδώσει κάποιες ποιητικές συλλογές και έχει γράψει στίχους για τον Θαμπό Παράδεισο.
1: Ναι, βασικά έχει γράψει στίχους. Ναι, ουσιαστικά είναι μια σχέση η οποία κρατάει καμιά εικοσαετία τώρα, μέσω κοινών φίλων, ας πούμε. Και κάποια στιγμή, όταν είχα ξεκινήσει να γράφω τραγούδια, του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι
0: στείλε μου λίγο. Πότε ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια?
1: Δεν ξέρω πότε. Καλά, από μικρό παιδί σκάλιζα και σε άλλο στυλ, δηλαδή πάντα με ακολουθούσε η δημιουργία. Κάποια στιγμή, όταν εκεί στα 18 με 28, να πω, το ρίξα λίγο στη μελέτη πιο πολύ. Της μουσικής και επανήλθα εκεί γύρω στα 30, δηλαδή τελευταία δεκαετία, ας πούμε, έχω γράψει και συνεχίζω και γράφω.
0: Άρα ουσιαστικά ο Θαμπός Παράδεισος είναι, ξεκίνησε να τον δουλεύεις χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης έγραψε, είπαμε, στίχους και εσύ δούλεψες πάνω στους στίχους του Παναγιώτη.
1: Ναι, βέβαια, όλο αυτό δεν είναι ότι είχα στο μυαλό μου ένα Θαμπό Παράδεισο. Είχα στο μυαλό μου ένα στίχο που μου έστελνε κατά καιρούς. Το έκανε ένα τραγούδι, άρχισε να μαζεύονται πολλά τραγούδια. Μέχρι που, ρε παιδί μου, το τελευταίο τραγούδι γράφτηκε τις μέρες στο στούντιο, ας πούμε.
0: Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να ακούμε τα τραγούδια που βρίσκονται στον δίσκο, στον Θαμπό Παράδεισο, από την αρχή. Ο δίσκος ξεκινάει με ένα ταξίμι στον άνεμο. Και συνεχίζει με το Είναι η μέρα μας, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί μουσικοί που έχουν παίξει στο δίσκο αυτό. Ηχογραφήθηκε ζωντανά ο δίσκος?
1: Ζωντανά, ναι. Το 90% είναι live.
0: Στο
1: Σχέρα.
0: Στο Σχέρα.
1: Ίσως το μόνο στούντιο μπορεί να φιλοξενήσει τόσους πολλούς.
0: Ναι. Γιατί το είναι οι μέρες μας που είναι το κύριο κομμάτι που θα ακούσουμε. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει χοροδία, υπάρχει απαγγελία, υπάρχουν πολλοί μουσικοί. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και όλος ο δίσκος και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Δηλαδή πατάει πάνω σε πάρα πολλά. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία και τη Ανατολή κυρίως και τη Δύση.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να είσαι ένας μουσικός που ασχολείσαι με το ρεμπέτικο και σε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Αλλά εδώ βάζεις πάρα πολλά πράγματα μέσα, εκτός από αυτό.
1: Έχει, ναι.
0: Άρα εδώ φαίνονται και όλες οι επιρροές σου.
1: Όχι όλες, κάποιες.
0: Άχι κι άλλες. Οκ, άρα θα ακούσουμε το Ταξίμι στον Άνεμο που λειτουργεί εισαγωγικά για το «Είναι οι μέρες μας».
2: Δεν ήμασταν δέντρα. Δεν είχαμε ρίζες. Δεν τρέφαμε ρίγη. Η σπορά μας ταξίμι στον άνεμο. Μόνο να φύγει ήθελε. Μόνο να φύγει. Στενοσόκακο, στυλπνό της ξενιτιάς. Δε φταίς εσύ. Άλλες οδύσσιες μας κλέψαν τη ζωή.

0: Είναι οι μέρες μας. Ακούσαμε σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη και μια χοροδία Κωστή Κωστάκη. Ένα σύνολο που ποιος αποτελείται αυτό που ακούσαμε. Σταμάτης Αναστόπουλος, Βανέσα Κουρτέση, Μαριάννη Θελουδάκη, Γιάννης Νιάρχος, Παναγιώτης Παναγάκης, Χρυσή Τζαβλά και Ελένη Χαρταλάμη. Τους μάζεψες.
1: Βανέσα και Βανέσα.
0: Βανέσα την είπα, την Κουρτέση την είπανε. Και μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου αποτελούνται από ένα σύνολο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Φωνητικό.
1: Φωνητικό σύνολο, ναι. Αυτό είναι το πιο μεγάλο φωνητικό σύνολο. Τα άλλα είναι λίγο πιο minimal.
0: Έχεις μέσα και απαγγελίες, έχεις πολλά πράγματα βάλει. Όλο αυτό λοιπόν βασίζεται στους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη, οι οποίοι γράφτηκαν ειδικά για το Θαμπό Παράδεισο, που είναι ο δίσκος σου, Κωστή. Και είναι στίχοι οι οποίοι, επειδή ο Παναγιώτης Αρβανίτης γράφει ποίηματα, το να γράψει στίχους για τραγούδια είναι λίγο πιο. Δεν ακολουθούν τη φόρμα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την ομοιοκαταληξία.
1: Θέλει άλλη προσέγγιση.
0: Οπότε για σένα πώς ήταν αυτό συνθετικά?
1: Ήταν πρόκληση σίγουρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που συζητάγαμε και πριν. Mm-hmm. Δηλαδή
0: π.χ.
1: έχω συνεργασία και με στίχουργους διάφορους. Mm-hmm. Ας πούμε το Δημήτρη Μητσοτάκη που είναι έτσι καταξιωμένος, ας πούμε, και έχει γράψει σπουδαία πράγματα. Που ρε παιδί μου, όταν θα πάρεις ένα στίχο του, είναι λίγο τετελεσμένα τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Ή τέλος πάντων, ό,τι μουσική και να βάλεις, θα είναι εκεί ο στίχος αιχμηρός όπως πρέπει. Mm-hmm. Όταν έχεις να κάνεις όμως με ποίηση, mm-hmm. και εκείνη που διαφοροποιείται, είναι πολλά τα νοήματα και είναι διαφορετικά. Ίσως να πρέπει η μουσική να μην είναι τόσο. Δεν ξέρω. Άλλες φορές πρέπει να είναι αιχμηρή, άλλες. Είναι άλλη προσέγγιση, τέλος πάντων, η mm-hmm. ποίηση.
0: Εσύ τώρα στο δίσκο αυτό που έχεις κάνει, εσύ τις ενορχιστρώσεις, εσύ τις έχεις κάνει τις ενορχιστρώσεις,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία, χρησιμοποιείς μπουζούκι, φλάουτο, ακορντεόν, όλες τις κιθάρες, πνευστά, πάρα πολλούς μουσικούς και πάρα πολλά όργανα και έχεις και ακουστικά όργανα και ηλεκτρικά. Οπότε ναι. Υπάρχει αυτή η αντίθεση και υπάρχει και η αντίθεση της Ανατολής με τη Δύση.
1: Υπάρχει επίσης η αντίθεση των πολλών με τον ελάχιστον.
0: Uh-huh.
1: Ήταν και
0: όπως
1: αυτό
0: στο κομμάτι που ακούσαμε στην Κόκκινη Ανεμόνια, στο κομμάτι που,
1: ναι.
0: που έπεται στο Φθινόπωρο. Οπότε έχεις ή ένα μεγάλο σύνολο ή ένα μικρό με τους μουσικούς που θα τους πούμε και αυτούς στην πορεία. Έχεις πάρα πολλά πράγματα μέσα για πρώτη δουλειά. Να πούμε ότι εσύ συμμετείχες και συμμετέχεις ακόμα. Υπάρχουν οι Τριοκατάρα.
1: Αμέ.
0: Και τον πολύ ωραίο δίσκο αυτό που είχατε βγάλει mm-hmm, τον mm-hmm. πριν.
1: Και παίζουν και ένα τραγούδι είναι για τον Τριοκατάρα. Mm-hmm. Ή μάλλον για τα Άσπρα Πουλιά, είναι το Νιάρχο και το Σκόνδρα.
0: Ωραία. Άρα εσύ ασχολείσαι με το τραγούδι. Είναι η πρώτη σου φορά που γράφεις τραγούδι. Με του Τριοκατάρα, ποιο έγραφες?
1: Όλοι έχουμε γράψει με τον Τριοκατάρα.
0: Okay.
1: Όλοι γράφουμε μουσική και στίχους.
0: Okay. Και τώρα αυτή η δουλειά, πώς αποφάσισες να την κυκλοφορήσεις?
1: Πώς αποφάσισα να την κυκλοφορήσω?
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την προσωπική μου κατάσταση τη συγκεκριμένη περίοδο, που ουσιαστικά uh-huh. έχει να κάνει με την πατρότητα.
0: Okay.
1: Δηλαδή ότι βρέθηκα σε ένα σημείο που ήμουνα έτσι. Είχα το πρώτο παιδί και ήμουνα για το δεύτερο. Και είχα δει ότι στενεύουν λίγο τα όρια από άποψη χρόνου και τέτοια. Και λέω: τώρα είναι η ευκαιρία. Εν τω μεταξύ, ήταν μια δουλειά η οποία ήξερα ότι χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Έπρεπε να κάτσω να γράψω παρτιτούρες. Δεν ξέρω, ίσως η πατρότητα μου έδωσε και την αποφασιστικότητα να το κάνω. Γιατί μπορεί να ήμουν για 10 χρόνια να λέγα να το βγάλω, αυτό να το κάνω, έτσι πώς να το κάνω. Τέλος πάντων, τώρα οι αποφάσεις ήταν. Μπαίναν τελείες η μία πίσω από την άλλη. Και
0: okay.
1: λειτουργήσε κάπως έτσι και τελικά έγινε η δουλειά.
0: Το «Είναι οι μέρες μας» είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, γιατί είναι όλη η μουσική μέσα και παίζουν live. Ο Φώτης Βαρικόπουλος μπουζούκι, Βασίλης Γιαννούσης φλάουτο, Αλέξανδρος Καμπουράκης ακορντεόν, Γιάννης Κάδος κοντραμπάσο, Κωστής Κωστάκης εσύ δηλαδή ακουστική κιθάρα, Άγγελος Πολυχρόνου κρουστά, ο Φάουστο Σιρακόφσκι σαξόφων, ο Φώτης Γιώτας βιόλα, Ελένη Χαρδαλάμη σαντούρι. Έχεις πάρα πολλούς μουσικούς που χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Πώς το αποφάσισες αυτό, δηλαδή είναι κάτι. Πώς αποφάσισες να ορχιστρώσεις, ποιοι θα έρθουν να παίξουν?
1: Πώς αποφάσισα να. Χρειαζόταν. Είναι ρε παιδί μου το τούτη, είναι η κεντρική μελωδία που λέμε. Mm-hmm. Που, τέτοιο. Μετά ήθελα να έγραψα για τα περισσότερα τραγούδια, έγραψα δύο φωνές από πίσω. Η ενορχίστρωση, σαν να λέμε. Mm-hmm. Οι οποίες είναι δύο φωνές που κινούνται παράλληλα με την πρώτη μελωδία.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες, άμα μπουν αυτά τα δύο όργανα, μετά το τούτη θέλει να είναι ισχυρό. Δεν γίνεται να είναι μετά ένα σχεδόν μπουζούκι. Mm-hmm. Χρειαζόταν μια μεγάλη ορχήστρα. Όπως ναι, ήθελα να βγάζει μια μεγαλοπρέπεια σε στιγμές.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα. Οπότε
0: Και χρησιμοποιείς και τα φωνητικά έτσι. Αρκετά σχεδόν σε όλα τα κομμάτια. Και το επόμενο είναι το Φθινόπωρο, όπου κλαίω ένα Αντωνίου, να πούμε, παίζει ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ναι.
0: Φθινόπωρο.

0: Ακούσαμε και τις πατρίδες σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Κωστή Κωστάκη τραγουδάς κιόλας εσύ τα κομμάτια, όταν δεν υπάρχει το φωνητικό σύνολο που είναι μπροστά. Στα περισσότερα είσαι εσύ αυτός που ερμηνεύει ναι. τα κομμάτια ναι. με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν είναι το κλασικό μου τραγούδισμα, αυτά που λέγαμε τώρα. Δεν είναι, πατάει πάνω σε αυτό που έχω συνηθίσει να κάνω με τα ρεμπέτικα ή με τα δημοτικά. Mm-hmm. Θα έλεγα έτσι πιο έντεχνη προσέγγιση, όχι με την έννοια τη σημερινή του έντεχνου. Δηλαδή θέλω να πω ότι πιο πολύ θέλω να δώσω νότες και συλλαβές. Mm-hmm. Έτσι ώστε το νόημα να μην καπελωθεί από την ερμηνεία. Mm-hmm. Το νόημα του. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση.
0: Ναι. Και σε αυτό πάλι το κομμάτι στις πατρίδες ακούσαμε φλάουτ, ακούσαμε ακορντεόν, ακούσαμε κοντραμπάσο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίοι στίχοι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Αρβανίτης. Και υπάρχουν και όλα αυτά τα δίπολα ανάμεσα σε έρωτα και απώλεια. Αναφέρεται πολύ στη γέννηση και στο θάνατο, ειδικά στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια. Υπάρχει ο νόστος, υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή και να διαβάσεις τους στίχους μόνο. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχει γράψει ο Παναγιώτης.
1: Ακριβώς. Οι εποχές.
0: Οι εποχές, σωστά. Η σειρά που έχουν. Τώρα ακούμε τα κομμάτια έτσι ακριβώς όπως είναι στο άλμπουμ.
1: Από εδώ και μπρος, ναι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει ναι. κάποια συγκεκριμένη σειρά που έχεις βάλει, κάποια συγκεκριμένος λόγος που έχεις βάλει αυτή τη σειρά.
1: Ναι, έχει. Γιατί είχαμε σκοπός είναι να κυκλοφορήσει και σε βινήλιο. Uh-huh. Οπότε η μία πλευρά με την άλλη έχει θεματικά, ας πούμε, η πρώτη πλευρά μπορείς να πεις ότι είναι λίγο πιο φιλοσοφική γενικά.
0: Uh-huh. Σε σχέση με τους στίχους.
1: Ναι. Και η δεύτερη ότι είναι έτσι λίγο πιο επικεντρώνεται στον έρωτα.
0: Ναι, ισχύει. Και έχεις εσύ λοιπόν τραγουδήσει όπως είπαμε τα περισσότερα κομμάτια και υπάρχουν και δύο συμμετοχές. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Ναι,
0: όπως το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που περιέχει τον στίχο Θα μπω ναι. παράδεισος, που θα ακούσουμε τον Αργύρη Μπακριτζή. Πώς ναι. προέκυψε αυτή η συνεργασία.
1: Ήθελα δύο φωνές χαρακτηριστικές, ας πούμε έτσι, γνώριμες, οικίες. Mm-hmm. Να πούνε έτσι δύο τραγούδια, δύο αλήθειες του δίσκου, κατά κάποιο τρόπο.
0: Θα ξεκινήσουμε με το Σονέτο, που είναι ο Θαμπός Παράδεισος.
1: Τώρα ο Μπακριτζής είναι παιδικός ήρωας από πάντα.
0: Και το προσέγγισες και...
1: Ναι, κάναμε πέρυσι, τον γνώρισα έτσι λίγο πιο καλά, σε ένα φεστιβάλ που έκανε η Μάρθα η Φριτζίλα στον Μπάρντουνα. Και εκεί πιάμε και τον καφέ και τα είπαμε και ναι, μέχρι τελευταία στιγμή δεν το έχει ακούσει το τραγούδι βέβαια.
0: Ωραία.
1: Αλλά...
0: Αυτό λοιπόν το σονέτο είναι και αυτό πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι σχεδόν ακαπέλα. Δεν έχει από πίσω, έχει μόνο μια κιθάρα νομίζω.
1: Ναι.
0: Έχει λίγα πράγματα από πίσω, μόνο μια κιθάρα έχει.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και αυτό το.
1: Και υπάρχει και ο Νιάρχος βέβαια με τον Παναγάκη που κάνουν τους μανέδες μέσα.
0: Που κάνουν τους μανέδες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ο στίχος του Θαμπού Παράδεισος. Τι είναι ο Θαμπός Παράδεισος.
1: Τι είναι ο Θαμπός Παράδεισος. Ναι. Είναι λοιπόν όλοι αυτοί. Όλη αυτή η μαυρίλα που ζούμε πιθανώς αυτά τα τελευταία χρόνια, να πω τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, για τον καθένα, ναι, όλη αυτή η απομόνωση με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα όλα, που όλο αυτό όμως μας κρύβει έναν παράδεισο που υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει εκεί.
0: Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω, πάντως φέγγει στα πατήσια που λέει και το τραγούδι.
0: Έχει να κάνει με το μαζί αυτό και με,
1: έχει να κάνει και με το μαζί,
0: και με το μάζεμα. Και με
1: έχει να κάνει με... με ένα κίνημα μοναξιών, σαν να λέμε, ότι πολλές μοναχικότητες οι οποίες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε, αλλά ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του τελικά και δεν μοιράζεται πιθανώς, δεν ξέρω, τα συζητάει με τον ψυχολόγο του, καλά κάνουμε όλοι και... Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι ο παράδεισος εκεί είναι, άμα λίγο κάνεις έτσι και το ξεθαμπώσεις στο τοπίο, θα δεις πάλι, ας πούμε, τα πουλιά να κελαϊδάνε, τα... Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να. Καλύτερα να τον Παναγιώτη για
0: αυτό. Θαμπώνει όμως αυτό.
1: Θαμπώνει, εντάξει. Θαμπώνει και με την ηλικία, θαμπώνει τα πράγματα. Αλλιώς θα βλέπει τον κόσμο ένα παιδί. Αλλιώς θα βλέπεις όταν περνάς.
0: Άρα είναι και ο λόγος που το κυκλοφόρησες τώρα που είπες πριν, ότι η πατρότητα είναι ένας λόγος.
1: Δεν ξέρω. Σίγουρα όλα αυτά μπορεί να συνέβαλαν με έναν τρόπο όχι προφανή. Αλλά μπορεί να συνέβαλαν. Ναι. Mm-hmm. Σίγουρα συναισθηματικά με απελευθέρωσε αυτό το πράγμα.
0: Και μουσικά απελευθερώθηκες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, μουσικά είχαν κραφτεί τα περισσότερα.
0: Το σονέτο λοιπόν που θα ακούσουμε δεν είναι από τους πιο αισιόδοξους στίχους. Έτσι όπως τα άκουσα εγώ, έχει λίγο σκοτάδι μέσα.
1: Όλα έχουν και λίγο σκοτάδι και κάπου αχνοφαίνεται και ένα φως.
0: Mm-hmm. Σονέτο λοιπόν.

0: Λεπτή αμυχή.
1: Λεπτή αμυχή.
0: Που μες στο δέρμα
1: ξεφαντώνει. Στο δέρμα ξεφαντώνει.
0: Θα μπος παράδεισος.
1: Θα μπος
0: παράδεισος.
1: Μου φέγγεις τα πατήσια.
2: Λέει άδεια ο πόθος μας γιορτή που δεν τελειώνει, η ζωή μισή ερωτευμένη με την Ήτα. Αυτός είναι ο στίχος που μου αρέσει εδώ πέρα. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και αυτό και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που αποφάσισες να κάνεις τη σύνθεση και να βάλεις τον Αργύρη Μπακερίδη να τραγουδήσει με τους υπόλοιπους. Πώς φαίνεται τώρα το αποτέλεσμα που ακούς όλο αυτό το δίσκο που έχει βγει μετά από τόσα χρόνια?
3: Εντάξει, μόνο ικανοποίηση και... Δεν ξέρω, δηλαδή, επειδή εμείς τώρα, εγώ τώρα το έχω ακούσει, το έχω χιλιοακούσει και λόγω των μίξεων, να διορθώσουμε εδώ, να φτιάξουμε, λίγο ξέρεις. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μεγάλη τιμή για μένα το ότι συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι με την ψυχή τους, ήρθανε και το στηρίξαν όλο αυτό το εγχείρημα. Νιώθω και υποχρεωμένος, δηλαδή, σε ένα βαθμό για όλους.
2: Παρουσιάστηκε ο δίσκος αυτός στο Baumstrasse, νομίζω.
3: Στον Baumstrasse ήταν έτσι το πιο επίσημο.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και το έχουμε παίξει και σε άλλους λίγο μικρότερους χώρους. Ναι.
2: Ναι, τώρα υπάρχει ένα σχήμα με πολλούς μουσικούς, που αυτό είναι και λίγο πιο δυσκίνητο για να παρουσιαστεί με όλους εσάς. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου, που είναι το Βάλς της Βροχής. Ναι. Που εδώ, εντάξει, πάμε στη χαρά, πάμε λίγο στο πιο. Στο πιο αισιόδοξο. Και εδώ βγάζεις και όλο αυτό που έχεις με τις χαβάγες και το γιουκαλίλι.
3: Ναι.
2: Από πότε ασχολείσαι με αυτά?
3: Είναι καμιά πενταετία τώρα, μπορεί και παραπάνω.
2: Ποια ήταν η αφορμή?
3: Ποια ήταν η αφορμή? Η αφορμή ήταν ένα θεατρικό που έγινε κάποια στιγμή στο χωριό του Κώστα Μπέζου, στον Πολάτη.
2: Ο Κώστας Μπέζος, ο μουσικός.
3: Ο μουσικός του 30 που έφυγε τα άσπρα πουλιά.
2: Που ασχολήθηκε, που ήταν αυτό.
3: Μέχρι τότε ξέραμε, είχαν κυκλοφορήσει στο YouTube 2-3 τραγούδια του Κώστα Μπέζου. Η Χονολουλού, τα άσπρα πουλιά στα βουνά συγκεκριμένα. Είχαμε ένα πολύ μικρό δείγμα. Τότε συνέπεσε η έκδοση αυτού του δίσκου, δεν θυμάμαι πώς θα λένε τον άνθρωπο από την Αγγλία που έβγαλε ένα διπλό δίσκο με τραγούδια του Μπέζου. Και από εκεί και πέρα βγήκαν πολλά και διάφορα. Και εμείς εκείνη την περίοδο έτυχε με τον Γιάννη τον Νιάρχο και τον Θοδωρή τον Σκόντρα, που είναι και από εκείνα τα μέρη, να κάνουμε μια παράσταση θεατρική με τραγούδια αφιέρωμα στον Κώστα Μπέζο, τη ζωή του και τα σχετικά, ας πούμε.
2: Εντάξει, να πούμε λίγο τώρα αυτό που συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι τα τραγούδια που έγραψε ο Κώστας Μπέζος στο 20 και το 30 με τα άσπρα πουλιά, και εγώ όταν τα άκουσα πριν 3 χρόνια, 4, είναι σαν να έχουν γραφτεί τώρα. Είναι τόσο πρωτοποριακή η μουσική που χρησιμοποιεί και δηλαδή δεν το πιστεύεις ότι είναι τραγούδια του 30. Υπάρχει και το βιβλίο, το Πάμε στη Χονολουλού, που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες πρόπερς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαβάζεις όλη αυτή την ιστορία με τις χαβάγες και εσύ ουσιαστικά να βιώνεις όλο αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι ένας ήχος του σήμερα αυτός.
3: Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Όταν, ας πούμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτά τα τραγούδια, δεν είχαμε κάποιον να δούμε πώς παίζονται.
2: Ναι.
3: Δεν είναι όπως τα μπουζούκια που άνοιγες στην τηλεόραση και, πώς να σου πω, υπήρχαν παντού. Ναι, ή τα βλέπες από τον θείο σου, από τον γύρο.
2: Ναι.
3: Τις χαβάγες είχαν εξαφανιστεί. Οπότε κάτσαμε με τα αυτιά μας να αποκωδικοποιήσουμε νότα-νότα.
2: Με τα αυτιά το κάνατε αυτά.
3: Βέβαια. Mm. 70% στο YouTube και.
2: Και υπάρχει λοιπόν αυτό το Βάλις Βροχής, όπου χρησιμοποιείς μπάντζο, γιουκαλίλι και κλασική και χαβάγια. Να πούμε λίγο τι είναι η χαβάγια.
3: Είναι ένα όργανο. Είναι μια ξαπλωτή κιθάρα που έχει λίγο υπερυψωμένες τις χορδές για να αφήνει λίγο sustain, που λέμε. Και παίζεται με σιδεράκι, slide, γίνεται ασυγκέραστο ουσιαστικά σαν όργανο. Ναι.
2: Και υπάρχει ο Κώστας Μπέζος που το έφερε αυτό τη δεκαετία του 20 και τώρα είναι ο Κωστής Κωστάκης στο Βάλς Βροχής.

0: Ακούσαμε και το βάλς της βροχής, σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, στίχου του Παναγιώτη Αρβανίτη. Πάλι χρησιμοποιείς εδώ ένα φωνητικό σύνολο, τραγουδάς μαζί με τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Γιάννη Νιάρχο, τον Παναγιώτη Παναγάκη. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Έχει την επιρροή από τις Χαβάγες, όπως είπαμε και πριν, Κωστή, στο βάλς βροχής που ακούσαμε. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο επίσης είναι από τα αγαπημένα μου του δίσκου, που είναι το «Δεν είναι ο έρωτας». Για πες μας γι' αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι ο έρωτας. Αυτό ήταν ένα ποιηματάκι που μου είχε δώσει ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Το οποίο λέω τώρα, αυτό δεν γίνεται να το κάνω τραγούδι αυτό το πράγμα. Λέω, θα φτιάξουμε ένα ρεφρενάκι. Κάπως μου ήρθε το ρεφρέν αυτό που λέει: mm-hmm. Δεν είναι ο έρωτας. Πώς το τραγουδάνε, η ακολουθία από τα ακόρντα. Mm-hmm. Το ριφάκι στην αρχή, το οποίο είναι θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται σε πολλά τραγούδια μέσα.
0: Πάλι κλεώνα Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
1: Και ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι έδωσα στα παιδιά, γιατί εγώ δεν παίζω σε αυτό. Είναι στο μόνο mm-hmm. τραγούδι που δεν παίζω. Του λέω, παιδιά, μπείτε μέσα, mm-hmm. τζαμάρετε πάνω σε αυτό. Και ήταν από τα μόνα τραγούδια τα οποία δεν είναι εξ ολοκλήρου live, χτίστηκε. Mm-hmm. Είναι το τζαμάρισμα και μετά πάνω σε αυτό βάλαμε τα...
0: Να πούμε ότι υπάρχει ο Φώτης Σιώτας στο βιολί, ναι. Τον οποίο τον ακούμε σχεδόν σε πολλά κομμάτια, τέλος πάντων, ο Φώτης, και στο βιολί και στη βιόλα. Και είναι και ο Κώστας Σαπούνης στην τρομπέτα. Και πάλι.
1: Ειδικά, ας πούμε, αυτό έχει πολύ πλάκα, γιατί ναι, να την πω για αυτή την ιστορία. Γιατί ο Κώστας, ας πούμε, ναι, ας πούμε, για αυτό το είχα στο μυαλό μου μια τρομπέτα, ένα Μεξικάνο να παίζει μόνος του και να φυσάει. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Ο Κώστας, όταν ήρθε, δεν είχε καμία επαφή. Απλά ήρθε για ένα τέταρτο στο στούντιο. Του λέω, γράψε δύο ριφάκια με την τρομπέτα πάνω σε αυτό το στυλ. Ήρθε, έφυγε, έτσι με μια πορεία. Τέλος πάντων, του το έστειλε μετά. Κατάλαβε.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης,
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
2: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
2: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: δεν θα σ' ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Ακούσαμε λοιπόν και το «Δεν είναι έρωτας». Υπάρχει μια θεατρικότητα τώρα σε αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, που αυτό από ό,τι μου είπες και πριν είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψες. Mm-hmm. Και είναι το «Η κραυγή στο σκοτάδι».
3: Στο σκοτάδι.
2: Πότε γράφτηκε αυτό το κομμάτι?
3: Όχι,
2: που ηχογραφήθηκε, που έγραψες εσύ συνθετικά.
3: Δεν θα είναι 10 χρόνια. Και μάλιστα είχε έτσι παραξενευτεί ο Παναγιώτης όταν το έστειλα.
2: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης.
3: Ναι. Που είχε... Σε μορφές γραμμένα τετρακάναλο τα έγραφα αυτά. Mm-hmm. Και είχε ξαφνιαστεί. Βέβαια, εγώ είχα στο μυαλό μου τις ενορχιστρώσεις από τότε ότι θα μπουν. Αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι είχε ξυνήσει. Τελικά. Εντάξει.
2: Του άρεσε.
3: Και αυτό ακόμα mm-hmm. του άρεσε. Ναι.
2: Και εδώ χρησιμοποιείς ένα μικρό χοροδιακό σύνολο. Έχεις και απαγγελία εδώ. Και θα ακούσουμε λοιπόν την κραυγή στο σκοτάδι.

0: Τα χείλη είναι απόκριμνα.
1: Τα χείλη είναι απόκριμνα.
0: Κάθε φιλή.
1: Κάθε φιλή.
0: Και πτώση.
1: Και πτώση.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε. Δύο λακάκια ειδονής.
1: Ήμασταν δύο λακάκια ειδονής.
0: Η βροχή μας στέγνωσε.
1: Η βροχή μας στέγνωσε.

0: Ακούμε όλο τον δίσκο τον «Θα πω παράδεισο» σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, τον οποίο ακούμε και στην ερμηνεία. Ακούσαμε την κραυγή στο σκοτάδι και θέλω να κάνω μια παρατήρηση τώρα εδώ, ότι στους πρώτους μήνες εδώ του 2026 έχω παρατηρήσει ότι έχουν βγει πολλοί πρώτοι δίσκοι καλλιτεχνών και δημιουργών, που κάποιους από αυτούς δεν τους γνωρίζαμε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τώρα το 2026 και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο να μας συστήνεται κάποιος μέσα από τις πρώτες του δουλειές με αυτόν τον τρόπο.
1: Εννοείται.
0: Και εσείς ένα παράδειγμα. Και πάμε λίγο στο επόμενο για να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Είναι η συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα,
1: ναι,
0: στο δίσκο, που είναι ένα από τα επίσης πάρα πολύ ωραία κομμάτια, το «Στα Βαθιά», που από ό,τι μου είπες είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο
1: έγραψες. Ναι, γράφηκε στο τριήμερο των ηχογραφήσεων, το απόγευμα που γύρισα σπίτι, είχα το στίχο.
0: Τους στίχους τους είχες από την αρχή.
1: Ναι, λέω τι λείπει από το δίσκο, ένα λαϊκό χασάπικο. Εντάξει, και μετά από 2-3 μήνες είχαμε άλλη μια μέρα στούντιο. Μέσα σε 4 μέρες δηλαδή ηχογραφήθηκε όλος.
0: Και πώς έγινε και το ερμήνευσε η Μάρθα?
1: Εντάξει, με τη Μάρθα γνωριζόμαστε έτσι χρόνια. Υπάρχει, εγώ την εκτιμάω καλά από πολύ παλιά. Τη θυμάμαι δηλαδή από την πρώτη της συναυλία στην Αθήνα με το Θανάση, που την παρουσίασε σαν κάτι, ορίστε, η Μάρθα μας. Και έτσι έχω χαρεί πολύ που έχουμε αλληλεπιδράσει σε διάφορα. Έχουμε παίξει δηλαδή και κάποιες συναυλίες στην Αθήνα και εκτός Αθήνας, παρέα. Και αυτό, είμαστε και συντοπίτες από κάτω από το χωριό, από τη Λαγωνία.
0: Στα Βαθιά.
1: Στα Βαθιά.

0: Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα ακούσαμε σχεδόν όλα τα κομμάτια, δεν ακούσαμε το οργανικό, αλλά καταφέραμε να τον παρουσιάσουμε όλο τον δίσκο. Να πούμε, Κωστή Κωστάκη, ότι έχεις έρθει από την Αθήνα έτσι για λίγες ώρες πριν φύγεις στην Ικαρία.
1: Ακριβώς.
0: Τι σχέση έχει με αυτό το νησί?
1: Έχω πάει κάποιες φορές, όποτε πάω περνάω έτσι πολύ όμορφα.
0: Έχει σχέση και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι τα αόρατα φιλιά.
1: Στην Ικαρία, η λαμπερή μας άλλος.
0: Και υπάρχει...
1: Η άλλος του φεγγαριού, ε.
0: Και θα κλείσουμε με το κομμάτι αυτό, ναι. Τα αόρατα φιλιά. Με αυτό κλείνει ο δίσκος, νομίζω.
1: Ναι, σωστά. Με αυτό κλείνει, ναι.
0: Και υπάρχει ο Γιάννης Ζευγόλης, τον οποίο θα...
1: Εδώ για την τιμή μας.
0: Θα ακούσουμε στο βιολί. Για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Δώρα, και πάλι.
0: Ήταν ο Θαμπός του Παράδεισος που ακούσαμε, ναι. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος, Κωστής Κωστάκης μουσική. Παναγιώτης Αραβανίτης έχει κάνει τους στίχους, θα ακούσουμε και στην Απαγγελία. Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίσε και φρόντιζε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

καιρός να διώξω από το μυαλό τις πίσω μου σελίδες.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 30 Ιουλίου, με αυτά και με εκείνα. 31 έχει ο Ιούλιος, ρε παιδιά. Να κάνουμε λίγο αυτό με τα δαχτυλάκια. Δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει. Ότι μπορεί να χάσω τους μήνες ακόμη και αν κάνω το κόλπο με τα δαχτυλάκια, το οποίο το κάναμε, παιδιά. Αντέ μία ακόμη μέρα και αφήνουμε πίσω τον Ιούλιο, ο οποίος ήταν τρομακτικός. Και νομίζω πως έρχεται και ένας πολύ περίεργος Αύγουστος. Τέλος πάντων, είναι ένα περίεργο καλοκαίρι. Έχουν μπει διάφοροι καινούργιοι όροι στη ζωή μας. Και ίσως να μην είναι ακριβώς καινούργια, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτό το νιώθουμε να ανασένει πίσω από το κεφάλι μας ή ακόμη χειρότερα κοντά στο πρόσωπό μας, όπως η έννοια των μεγαπυρκαγιών, mega fires. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και σήμερα, πού θα τα καταφέρουμε, διότι η ψυχραιμία, η υπομονή, η αντοχή και τέλος πάντων η διάθεση να σταθούμε απέναντι σε όλα με ένα πνεύμα κριτικό είναι εκείνο το πράγμα το οποίο θα μας εγκαταλείψει τελευταίο. Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ας την υποδεχθούμε με ένα χειροκρότημα και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 Ζωήτσα, δεν ξέρω αν το ήξερες. Μετά τις 9 θα έχουμε μία σύνδεση με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Γουλή. Και θα σας πω ποια είναι η αφορμή για τη σύνδεση αυτή κατά καλό καιρό, διότι τώρα η εκπαιδευτική είναι σε άδεια, ο Δημήτρης Γουλής είναι καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα, έχει περάσει όμως και από τη μέση εκπαίδευση, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ασχοληθεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ένας δάσκαλος με τους μαθητές, αλλά και τι μπορεί να σημαίνει η εκπαιδευτική διαδικασία. Η Σουηδία, και είναι μια είδηση η οποία από προχθές κάνει το γύρο του κόσμου και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως, εγκαταλείπει τις οθόνες και επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Το είχε ποτέ στα αλήθεια εγκαταλείψει? Υπάρχει ένα πλήθος ερωτημάτων που συνδέεται με αυτό το εξόχως ενδιαφέρον ζήτημα. Όλα αυτά αμέσως μετά τις 9. Για την ώρα είμαστε εδώ. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. 69, 300, 78, 291 στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Θέλω να σας πω για δύο εικόνες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια με στοίχιωσαν προσωπικά και νομίζω τους περισσότερους από εμάς. Είναι δύο εικόνες οι οποίες προέρχονται από δύο μεγάλες πυρκαγιές. Είχαμε κάμποσες τέτοιες στην Ελλάδα και συνεχίζουμε να έχουμε. Είδατε χθες τι έγινε στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ξέρετε πως θρηνούμε τρεις πυροσβέστες, αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι η δουλειά τους. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν βέβαια και κάποιοι εθελοντές ή κάποιοι διασώστες. Πρέπει όταν κανείς αποφασίσει να τα βάλει με τις φλόγες να έχει μια κάποια εκπαίδευση. Θέλω να σας πω δύο εικόνες από πυροσβέστες οι οποίες είναι απολύτως στοιχειωτικές και κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν την ηθική διάσταση που μπορεί να έχει αυτό το επάγγελμα και το μεγαλείο που μπορεί να κρύβει, διότι δεν είναι μια δουλειά την οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Το ένα είναι από κάποια από τις πυρκαγιές σε ένα βουνό που υπήρχε ένα μοναστήρι, όπου μία από τις μοναχές αρνούνταν να εγκαταλείψει τον τόπο εκείνο, ο οποίος σήμαινε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Και ο οποίος πυροσβέστης, προκειμένου να την πείσει να το εγκαταλείψει, είχε πέσει στα πόδια της και την παρακαλούσε. Είχε πέσει στα πόδια της. Δεν ξέρω ποιος ήταν εκείνος που τράβηξε την μαγική αυτή λήψη. Θα πρέπει να την έχουμε και να την βλέπουμε κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον όχι να κάνει το καθήκον του. Κάποιον που βρίσκεται πολύ πιο πάνω από το καθήκον του, για κάποιους ίσως να ήταν αυτονόητο, κάποιος να πέσει στα πόδια ενός ενήλικα ανθρώπου για να τον παρακαλέσει να εγκαταλείψει ένα χώρο γιατί κινδυνεύει η ζωή του, ας καεί ο χώρος, εσύ είσαι ο αντικατάστατος. Και μια δεύτερη εικόνα είναι από πυρκαγιές στην Πάρνηθα, η οποία είναι ένας κανονικά δοκιμαζόμενος τόπος, όπου ένας από τους πυροσβέστες έπιασε με τρυφερότητα στα χέρια του και έσωσε ένα πουλί. Τρεις πυροσβέστες έχασαν χθες τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Θυελώδεις άνεμοι έκαναν πάρα πολύ δύσκολο και δραματικό το έργο της κατάσβεσης. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται στην Πάρο, ένα από τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία ήταν κάποτε παράδεισος, αλλά που εδώ και αρκετά χρόνια μόνο παράδεισος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η έννοια της μεγαπυρκαγιάς έχει μπει στη ζωή μας με πάρα πολύ μεγάλη φόρα και αυτό που λένε οι ειδικοί, γιατί ο όρος δεν είναι ποιητικός, δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησε ο τύπος προκειμένου να δώσει δραματική ένταση έτσι, σε κάποιο ρεπορτάζ ώστε τελικά αυτό να διαβαστεί, είναι ένας όρος επιστημονικός. Υπάρχουν οι mega fires οι οποίες καίνε σαν ατομικές βόμβες. Λυπάμαι πάρα πολύ για τα νέα τα οποία έχω να σας μεταφέρω αυτό εδώ το πρωινό, όμως αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων το καλοκαίρι του 2026. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων σε ένα κόσμο ο οποίος ήδη πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. Μία έννοια η οποία έχει υποχωρήσει τόσο πολύ στον δημόσιο διάλογο και έχουν τόσο πολύ οπισθοχωρήσει τα αιτήματα που σχετίζονται μαζί της, που πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι να πει ή τι να σκεφτεί. Θα είμαστε λοιπόν εκτάκτως μαζί και σήμερα μέχρι τις 10, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, το οποίο, συγγνώμη, αυτό έφυγε από μένα, ζωή, είχε συγγνώμη. Λέγαμε λοιπόν για τις mega fires, τις μεγαπυρκαγιές, οι οποίες καίνε σαν ατομικές βόμβες. Είναι πλέον μια πραγματικότητα, γιατί είχαμε συνηθίσει αυτές τις πυρκαγιές να τις θεωρούμε κάτι πολύ μακρινό και κάτι ανίκιο, σε κάτι Αυστραλίες, κάπου μακριά, ξέρω, κάπου σε Καλιφόρνια, εκείνες οι τρομερές πυρκαγιές που έμπαιναν τα καλοκαίρια και οι οποίες πραγματικά σταματούσαν όταν δεν είχε μείνει τίποτε, άκαυτο ούτε κολυμπηθρόξυλο, όταν είχαν γίνει όλα στάχτη και μπούρμπερι. Η αλήθεια όμως είναι ότι φέτος βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο νου μας, ότι το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι ιστορικό ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Το είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος για πρώτη φορά χρησιμοποίησε, αναφερόμενα σε τέτοιου τύπου προβλήματα, δραματικότητα και ένταση όπως αντιμετωπίζουμε κάτι σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, ενδεχομένως κάποιος θα είχε πάρα πολλά να το ρωτήσει ως προς τη φράση αυτή. Νομίζω όμως ότι είναι από τις φράσεις

το ρεπορτάζ, αυτό λένε οι επιστήμονες, πώς να μας το πούν πιο απλά, δεν έχουν δυνατότητα κατάσβεσης. Είναι πυρκαγιές οι οποίες μένονται και τις οποίες δεν μπορούν να τις σβήσουν. Με όσα μέσα και αν διαθέτουν, ξέρω εγώ, ένα αέρια, άλλα, δυναμικό, πυροσβεστικά σώματα, εθελοντές, ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, απλώς δεν μπορούν να τις σβήσουν. Αυτή είναι η μεγαπυρκαγιά, η οποία μάλιστα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πρωτοφανή φαινόμενα όπως αυτά τα σύννεφα της φωτιάς για τα οποία συζητούσαμε προχθές. Είναι τεράστιες οι πυρκαγιές που σαρώνουν την νοτιοδυτική Γαλλία και έκαιγαν, λέει το ρεπορτάζ, με τόση ένταση που δημιούργησαν ισχυρή καταιγίδα, μια καταιγίδα η οποία δημιουργείται από την ίδια τη φωτιά. Πώς? Αυτό μας το εξήγησαν οι επιστήμονες. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Παρατηρείται ορισμένες φορές σε γιγαντιές πυρκαγιές από αυτές που πλήττουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά. Μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχαν καταγραφεί στη Γαλλία και σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχει και είναι μια ακόμη απόδειξη, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη πως η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή πυρκαγιών. Δεν είναι οι πυρκαγιές άγνωστες στην Ευρώπη. Εννοείται πως δεν είναι. Και η Ισπανία και η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ φοβερές, τρομακτικές πυρκαγιές. Όμως εδώ πρόκειται για κάτι διαφορετικό, πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και πιο ακραίο, συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση από τους ειδικούς. Πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία επιχειρούν αυτή την εβδομάδα να θέσουν υπό έλεγχο μέτωπα πιο σφοδρά και πιο απρόβλεπτα από οποιαδήποτε άλλα είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, και οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και στη χώρα μας δεν ήταν πυρκαγιές, παίξε γέλασε. Χθες μόλις οι αρχές στις δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι ορισμένες πυρκαγιές είχαν σταθεροποιηθεί, εξέφρασαν την ίδια στιγμή τεράστια ανησυχία ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εν μέσω του τέταρτου κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την αρχή της χρονιάς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε επίσης για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών ανατολικότερα, που σημαίνει σε Ιταλία και Ελλάδα. Την Ιταλία την αφήσαμε απ' έξω από αυτό το φαινόμενο, ενώ πρόκειται, είναι και αυτή μέσα σε αυτήν εδώ την αδιανόητη έτσι ζώνη. Μάλιστα τα ρεπορτάζ σχολιάζουν και αυτή τη φράση του Μακρόν ότι είναι η χειρότερη κατάσταση αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι πυρκαγιές μόνο στη Γαλλία έχουν κατακάψει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα έκτασης, και όπως ξέρετε χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν για να μην χάσουν και τη ζωή τους, γιατί οι περιουσίες τους ήταν δεδομένο πως θα χαθούν.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Bauhaus, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ένα από τα κινήματα εκείνα, τα οποία ιδρύθηκαν από τον Walter Gropius στη Βαϊμάρη το 1919. Είχε τρεις κύκλους. Ο πρώτος, ο εντελώς ριζοσπαστικός, εκείνο το μπαμ σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είχε κανένα κοινό χαρακτηριστικό με τον κόσμο του 19ου αιώνα. Είχε μία αποστολή, η οποία ήταν μία αποστολή ριζοσπαστική, να συνδυάσει καλές τέχνες με την αρχιτεκτονική, τον design, τον βιομηχανικό σχεδιασμό, τη χειροτεχνία, όλα σε μία ενιαία δημιουργική έκφραση. Είχε ένα δεύτερο κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε το 1925, όταν η σχολή, λόγω πολιτικών και οικονομικών πιέσεων, πηγαίνει στον Dessau, όπου ο Γκρόπιου σχεδιάζει νέα κτίρια για τη σχολή και τις κατοικίες των καθηγητών, και βεβαίως υπάρχει και μια τρίτη πολύ σύντομη φράση, καθώς το 1993 ξέρετε ποιοι πηγαίνουν και κλείνουν. Το Bauhaus ήταν ένα καρφί στο μάτι του ναζισμού, όπως όλη η σύγχρονη τέχνη, όπως όλα τα κινήματα, όπως όλα τα ρεύματα τα οποία στήχιωσαν τον 19ο αιώνα, όλα αυτά για αυτούς τους βάρβαρους ήταν μια τέχνη εκφυλισμένη, και γι' αυτό κάνει τεράστια εντύπωση, και διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την οποία την ευχαριστούμε θερμά, την Κατερίνα Οικονομάκου, έκανε μια συνέντευξη με την Μπάρμπαρα Στάινερ, η οποία είναι η διευθύντρια του Ιδρύματος Bauhaus σήμερα, καθώς η ακροδεξιά, η γερμανική ακροδεξιά, κάνει επίθεση στο Bauhaus. Ακούστε τι ζούμε, και με την υποσημείωση πως εάν το αφεντέ γίνει, όπως όλα δείχνουν, κυβέρνηση στην Σαξονία Anhalt, το φθινόπωρο θα θέσει σε εφαρμογή τον πολιτιστικό του πόλεμο εναντίον του κινήματος. Μπορεί κανείς να σκεφτεί ή να διανοηθεί πιο ανατριχιαστική συνάφεια? Χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοσιογράφους σαν την Κατερίνα Οικονομάκου, η οποία τιμά τον όρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, λειτουργεί χωρίς παροπίδες και στερεότυπα και πραγματικά φέρνει στο φως καταστάσεις και στοιχεία τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη Γερμανία, αλλά αυτά είναι ιστορίες. Αυτού του είδους οι πολιτιστικοί πόλεμοι είναι πράγματα τα οποία αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και ολόκληρο τον κόσμο. Η Μπάρμπαρα Στάινερ, στη συνέντευξη που έκανε η Κατερίνα Οικονομάκου μαζί της για λογαριασμό του Inside Story, και είναι μια συνέντευξη καταπληκτική, τον τελευταίο καιρό, μας ενημερώνει η κυρία Οικονομάκου, μιλάει σχεδόν καθημερινά με δημοσιογράφους από διαφορετικές χώρες του κόσμου, που σημαίνει ότι αυτός ο πολιτιστικός πόλεμος, ο οποίος θα τεθεί κανονικότατα σε εφαρμογή σε περίπτωση που το αφεντέ γίνει, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, κυβέρνηση στην Σαξονία, θα τον θέσει κανονικότατα σε εφαρμογή, δεν έχει διαφύγει της προσοχής των δημοσιογράφων, ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα. Δεν είναι μόνο ενδιαφέρον, είναι και τρομακτικό, είναι πολιτικό βαθύτατα και έχει πολύ μεγάλο ιστορικό αποτύπωμα προφανώς. Όλοι αυτό που θέλουν να μάθουν είναι τι σκέφτεται και πώς σχολιάζει τις επιθέσεις που δέχεται το Ίδρυμα Bauhaus από την εναλλακτική για τη Γερμανία αφεντέ, το κόμμα δηλαδή της γερμανικής ακροδεξιάς. Η κυρία Στάινερ είναι η διευθύντρια του Ιδρύματος και είναι ο θεματοφύλακας αυτής της κληρονομιάς, ενός δηλαδή από τα σημαντικότερα κινήματα τέχνης, αρχιτεκτονικής και design του 20ου αιώνα, ή για να τα πούμε τα πράγματα πιο απλά, είναι εκείνη η οποία, το κίνημα εκείνο το οποίο μας έμαθε να βλέπουμε διαφορετικά τον κόσμο μεταξύ άλλων. Κατηγόρησε λοιπόν το συγκεκριμένο κόμμα, το Ίδρυμα Bauhaus, ότι προωθεί τη λάθος πολιτιστική κληρονομιά. Βρείτε το λάθος στη φράση «λάθος πολιτιστική κληρονομιά». Πέρασαν, λέει, σχεδόν 2 χρόνια από την πρώτη δημόσια επίθεση της γερμανικής ακροδεξιάς στο Bauhaus και, όπως όλα δείχνουν, αυτό θα συνεχιστεί. Για ποιο λόγο? Γιατί το Bauhaus χρησιμεύει σαν σύμβολο για όλα όσα θέλει να αλλάξει το αφεντέ.
το μισή πραγματικά. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ακόμη και αν η λέξη μίσος δεν είναι εκείνη που το χαρακτηρίζει, γιατί κατά βάθος αυτό που υπάρχει είναι μια τρομακτική άγνοια, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε καν άποψη για ζητήματα όπως είναι η κουλτούρα και η τέχνη, και μπορεί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που θα κηρύξουν πολιτιστικούς πολέμους να είναι και εντελώς άσχετοι με το θέμα. Το ζήτημα είναι εξόχως περίπλοκο, η συνέντευξη και το ρεπορτάζ είναι τρομερά ενδιαφέρον. Δεν πιστεύαμε ποτέ πως από το 1919, όπου το Bauhaus μπαίνει με φόρα στη ζωή της ευρωπαϊκής τέχνης και στη ζωή των Ευρωπαίων, θα ερχόταν μια χρονιά σαν το 2026 που όλα αυτά θα χαρακτηρίζονταν ως λάθος πολιτιστική κληρονομιά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ περίεργη επικαιρότητα σήμερα, καθώς πριν από λίγη ώρα, είναι μια είδηση που βγήκε έτσι πριν από μερικές ώρες αυτή, μιλούσαμε για τις μεγαπυρκαγιές, πώς επηρεάζουν φέτος ειδικά τη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι όμως κάτι το οποίο αφορά και τη χώρα μας, αφορά και την Ιταλία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται με την κλιματική κρίση και αυτό το φετινό καλοκαίρι, το ιστορικό καλοκαίρι για την Ευρώπη, το καλοκαίρι του 2026, αποκαλύπτεται πως πράγματι η Ευρώπη έχει μπει σε μία νέα φάση αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μιλάμε για χώρες που ξέρουν από τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ήξερε η Γαλλία από ξηρασία, διότι, και αυτή είναι η είδηση εξαιρετικά εντυπωσιακή, είναι μια τα ιστορία του κόσμου δηλαδή, πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε έχουν πλέον αλλάξει. Το 50% της χώρας στην Αγγλία βρίσκεται επισήμως σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση ξηρασίας. Η ξηρασία αυτή χαρακτηρίζεται ως ευνίδια. Τι σημαίνει αυτό? Αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας των ασυνήθιστα χαμηλών βροχοπτώσεων και των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Την εγκατάσταση την επιβεβαιώνει επίσημος φορέας η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας. Δεν μιλάμε για τη Μεσόγειο, δεν μιλάμε για την ξερή σκόνη που κάθεται πάνω στα φύλλα, όπως το έγραφε ο μεγάλος Φιτζέραλντ περιγράφοντας με δύο λέξεις τη Μεσόγειο στο υπέροχο Τρυφερίνη η νύχτα. Μιλάμε για την Αγγλία. Η ευνίδια λοιπόν ξηρασία που αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς επιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας και υπάρχουν ούτε μία ούτε δύο, αλλά 7 περιοχές, οι οποίες έχουν κηρυχθεί επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας στην Ανατολική Βρετανία. Χέρτφορσάιρ, ολόκληρο το Λονδίνο, η κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσάιρ, η νήσος Γουάιτ, το Ντέβον και η Κορνουάλη, που αν κάτι ας πούμε ξέρουμε είναι οι βροχές, αυτό εδώ το κλίμα, ξέρω εγώ, το φοβικό, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει σκηνικό για πόσα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα West Midlands και το Wessex, το οποίο περιλαμβάνει το Dorset, το Somerset, το Wiltshire και κάποιες ακόμη περιοχές. Είναι νομίζω επίσης μια συγκλονιστική είδηση. Η Βρετανία, λέει, έχει αντιμετωπίσει συνθήκες ξηρασίας στα 3 από τα τελευταία 5 χρόνια, όμως φέτος είναι το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Και ο ζεστός και ξηρός καιρός σημαίνει ότι από αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε νερό ταχύτερα από ό,τι η φύση μπορεί να το αναπληρώσει. Είναι και αυτό μια παράμετρος αυτής της έκτακτης και πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Και επίσης οι εταιρείες ίδρυυσης στη Βρετανία σπαταλούν 5 φορές περισσότερο νερό μέσω διαρροών στους αγωγούς. Πολύ περίεργη η κατάσταση σε ένα καλοκαίρι όπου, όπως λένε, η Ευρώπη στεγνώνει, αδειάζουν ποτάμια, αδειάζουν και οι λίμνες, καθώς η ακραία ζέστη εντείνει την ξηρασία. Πραγματικά σήμερα τα φαινόμενα αυτά μοιάζουν να είναι μια ταινία καταστροφής, ένα δυστοπικό σενάριο. Στην πραγματικότητα όμως είναι η πεζή, σκληρή επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Δεν είναι καταστροφολόγοι, είναι οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών.

Εδώ είμαστε. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για πάρα πολλά ζητήματα και για τον Bauhaus και για τις Mega Fires και για μην τα συζητάτε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μέσα σε όλα αυτά έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους κάποια ρεπορτάζ για το πόσο κινδυνεύουν οι δουλειές κάποιων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει να υπάρχουν κανονικότατες λίστες με τα επαγγέλματα τα οποία τέλος πάντων θεωρητικά μπορεί να τα σαρώσει ο άνεμος. Μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα και μια μελέτη του Στάνφορντ. Ανέλυσε στοιχεία 4 ετών για την απασχόληση σε επαγγέλματα που θεωρούνται ιδιαιτέρως εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανάμεσα σε αυτούς οι προγραμματιστές, και έκανα με κάποιον μια συζήτηση, γιατί υπάρχουν στα κομμάτια αυτά και τομείς που σχετίζονται έτσι με τον προγραμματισμό, οι οποίοι ήταν πολύ μπροστά, είναι περιζήτητοι, είναι η πρώτη δουλειά την οποία μπορείς να βρεις όταν θα βγεις εκεί πέρα έξω, νέος, δυναμικός και καταρτισμένος να πιάσεις για δουλειά, αλίμονο δηλαδή στα τέκνα των υπολείπων που έχουν ακολουθήσει τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτοί πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, καλά δεν έχουν έτσι και αλλιώς μοίρα, ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είχαν και πριν από αυτήν με την απίστευτη απαξίωση. Όλοι ελπίζουμε κάποια στιγμή να γυρίσει αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στον πολιτισμό μας, όμως οι προγραμματιστές είναι ίσως το πρώτο επάγγελμα που θα πληγεί, σύμφωνα με τη μελέτη του Στάνφορντ πάντα, από την διεύρυνση της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, οι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό μπορούμε ήδη να καταλάβουμε ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και ένα σωρό κλάδι δημιουργικών επαγγελματιών μοιάζει να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι. Οι υγειονομικοί, ο νοσηλευτής, ίσως είναι ακόμη και ένας χειρουργός μπορεί κάποια στιγμή να έρθει αντιμέτωπος με την τεχνητή νοημοσύνη, όμως η υπηρεσία που δίνει ο νοσηλευτής είναι κάτι που η ανθρωπότητα πάντοτε θα χρειάζεται, οι παιδαγωγοί, οι κομωτές, οι υδραυλικοί, άτομα τα οποία ασχολούνται τα μαστόρια ρε παιδί μου με διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη του Στάνφορντ. Καλό, όχι ότι δεν μπορούσαμε όλο αυτό να το σκεφτούμε. Όταν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διαρροή, ποια τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έρθει ο άλλος για να το δει. Όταν, ας πούμε, σου χαλάει το καζανάκι στην τουαλέτα ή πείτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να φαντάζει ασήμαντο μέσα στο απέραντο χάος του κόσμου, αλλά που μπορεί πραγματικά να παραλύσει ένα νοικοκυριό και στον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί. Έγινε και ένα ρεπορτάζ στο BBC, γιατί αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη για αρκετούς κλάδους δεν είναι απαραίτητα ανταγωνιστική, δεν είναι ΙΗ, δεν ήρθε για να σε αφανίσει, μπορεί να ήρθε και για να σε συμπληρώσει. Και μάλιστα σε ένα ρεπορτάζ του BBC αναφέρεται ότι μπορούν να συμβούν και τα δύο ανάλογα με το επάγγελμα και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Ο κλάδος, ας πούμε, της δημιουργικότητας, η μουσική, η συγγραφής, ξέρω εγώ, το θέατρο, όλα αυτά τα πράγματα, φοβούνται πάρα πολύ ότι θα ακυρωθεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα όπως την κατανοούσαμε από καταβολής κόσμου και θα περάσουμε σε μια άλλη πίστα. Το παράδειγμα της Όλγα το Κάρτσουκ ήταν, νομίζω, σοκαριστικό, όταν η ίδια κάποια στιγμή είπε πως με το chatbot, το οποίο χρησιμοποιεί, όλοι κάποια στιγμή χρησιμοποιούμε ένα chatbot, το οποίο πρέπει να προσέχουμε γιατί δίνει πολύ παραπλανητικές απαντήσεις. Βεβαίως είναι πολύ διαφορετικό ένα πρόγραμμα το οποίο αγοράζεις εσύ από τέλος πάντων τη δωρεάν υπηρεσία, η οποία κάποια στιγμή το ρώτησε, έλα λοιπόν χρυσό μου, πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε πιο ωραίο και αν αυτό θα είναι αποδεκτό από τη λογοτεχνική κοινότητα ή δεν θα είναι αποδεκτό. Ενώ οι εξελίξεις τρέχουν στο κομμάτι της ανθρώπινης επινοητικότητας και δημιουργικότητας, βρισκόμαστε ακόμη
σε αυτήν την πρωτογενή συζήτηση. Μέχρι που επιτρέπεται, γιατί το αν επιτρέπεται, ναι, και το αν επιτρέπεται, μέχρι ποιο βαθμό επιτρέπεται, μήπως δεν επιτρέπεται καθόλου ή επιτρέπεται λιγάκι. Και αυτό εδώ το λιγάκι σε ποιο ποσοστό γίνεται ανεκτό. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Δεν διαφωνώ καθόλου με το ρεπορτάζ του BBC ότι σε πάρα πολλά επαγγέλματα θα είναι συμπληρωματική, αλλά ακόμη και ένας που δεν είναι τεχνοφοβικός δεν μπορεί παρά κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι κάτι από τον κόσμο όπως τον γνωρίσαμε ως σήμερα δεν αποκλείεται να τελειώνει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ποιος είναι εκείνος που θα έρθει στη θέση του και κατ' επέκταση είμαστε νομίζω δικαιολογημένοι να νιώθουμε ανασφαλείς και να φοβόμαστε.

0: Διψάνε όπως και εμείς, πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Λοιπόν, όμορφα και γλυκά, απομακρυνόμαστε από το σπαρακτικό αυτό αριστούργημα του Μακαρίτη, δυστυχώς, Jeff Buckley. Δεν πειράζει, μέσα στις επόμενες ημέρες ξανά, είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Ξέρετε, όταν πριν από 2-3 μέρες διάβασα την είδηση πως η Σουηδία επιστρέφει στα βιβλία και στη γραφή με το μολύβι, το πρώτο πρόσωπο με το οποίο σκέφτηκα να συζητήσω είναι ο Δημήτρης Γουλής. Ο Δημήτρης Γουλής είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης πριν από μερικούς μήνες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει και μια εκπομπή που μιλούσαμε και για ζητήματα τέτοια που έχουν να κάνουν με το πώς η εκπαίδευση μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο ή μπήκε ή πώς συνεχίζει μέσα σε αυτόν και τι μπορεί να σημαίνει η πρόκληση ή η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλοι το βλέπουν ως πρόκληση, άλλοι ως απειλή. Όταν λοιπόν διάβασα την είδηση, ο Δημήτρης Γουλής ήταν το πρώτο πρόσωπο που σκέφτηκα για να συζητήσω κάτι τέτοιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Αγαπητέ Δημήτρη, ας μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Πραγματικά, Δημήτρη, είναι, επειδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα εκείνη τη συζήτηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, διότι θεωρητικώς το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας σε όλες τις βαθμίδες θεωρητικά βρίσκεται σε διακοπές αυτή την εποχή. Ή μήπως δεν βρίσκεται?
1: Δεν βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Απάντησες.
1: Τουλάχιστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν βρίσκεται. Δημήτρη, θέλω να κουβεντιάσουμε για το κομμάτι αυτό της Σουηδίας, όμως πριν φτάσουμε σε αυτό, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό εδώ το κομμάτι της Σκανδιναβίας, με την έννοια του ότι το παιδαγωγικό της σύστημα θεωρούταν από κάποιες μελέτες, οι οποίες έχουν την εντύπωση ότι ήταν έγκυρες. Τι να πω κι εγώ τώρα, που το θεωρούσαν το καλύτερο, το ιδανικότερο του κόσμου, ειδικά στο ζήτημα της Φιλανδίας. Θα θυμόμαστε τους τίτλους που τους χρησιμοποιεί και ο τύπος, γιατί έτσι έχει σημασία για αυτόν, ως οι πιο ευτυχισμένοι μαθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια σχολεία όπου τα πάντα λειτουργούν ρολόι και όταν φεύγουν από εκεί μπορούν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να πάνε σινεμά, να βγουν έξω, ξέρω εγώ, να κάνουν γυμναστική, να πάνε κάτω σε ένα πάρκο με τους φίλους τους, όλα αυτά. Είναι πραγματικά το σκανδιναβικό σύστημα, το οποίο μάλιστα θεωρείται και ένα σύστημα που βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά έτσι, σε σχέση με τον ψηφιακό κόσμο, ένα σύστημα ιδανικό, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Όλα αυτά που λες ισχύουν, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το σχόλιο που κάνεις, στο οποίο συμφωνώ, και επειδή είχα και την προσωπική εμπειρία πριν από 25 χρόνια να εντυπωσιαστώ από την Σουηδία πόσο μπροστά ήταν στο κομμάτι της ψηφιοποίησης εκπαίδευσης, θα πρέπει να βάλουμε στην σκέψη μας δύο ακόμα παραμέτρους κατά τη γνώμη μου. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι όσο και να προσπαθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όσο καλό και να είναι, δεν αλλάζει την κοινωνία. Δεν μπορεί αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, ακούγεται πεσημιστικό, αλλά δεν
0: είναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να προχωρήσεις τη σκέψη σου, ναι.
1: Δεν αλλάζει την κοινωνία με την έννοια ότι, ότι όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως μία νησίδα διαφοροποίηση σε σχέση με ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο εξακολουθεί και είναι νησίδα. Με λίγα λόγια, όταν η κοινωνία αλλάζει, υποκτάει καινούργια χαρακτηριστικά κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ακόμα και στις σκανδιναβικές χώρες, τα οποία θα θέλαμε ώρες να τα συζητήσουμε, δεν μπορεί το εκπαιδευτικό αυτό σύστημα να διατείνεται ότι εγώ θα εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε αυτή την, ας το πούμε, νησίδα ευτυχίας, όπως την περιέγραψες, ή νησίδα κατά κάποιον τρόπο προοδευτικότητας, ανοιχτότητας κτλ. Όταν για παράδειγμα, να μιλήσω για τη Σουηδία, τίθονται θέματα πολιτισμικής ενσωμάτωσης αυτή τη στιγμή ανθρώπων οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία έφτασαν στη Σουηδία και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση όλων αυτών των ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων, δεν μπορεί να διατείνεται το εκπαιδευτικό σύστημα ότι θα ακολουθήσει να βρίσκεται σε αυτή την σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράψαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που μας λες. Και θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, πριν φτάσουμε ειδικά στην περίπτωση της Σουηδίας, γιατί η είδηση αυτή έχει κάνει το γύρο του κόσμου και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως του τύπου «Να, δείτε τι σωστά που τα κάνουν όλα οι Σουηδοί που ξέρουν από, και από τα άλλα». Θέλω να βάλουμε, ενώ φαίνεται εν πρώτης άσχετο και δεν αποκλείεται και να είναι, ωστόσο εγώ θέλω να το φέρω στη συζήτησή μας. Υπάρχει όλη αυτή εδώ η κουβέντα, μάλιστα υπάρχουν και κράτη τα οποία προχώρησαν στην απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε νέους κάτω των 16 ετών. Κατά μια πρώτη άποψη είναι λίγο άσχετο με το θέμα το οποίο συζητάμε. Είναι κάποια νομοσχέδια τα οποία προσωπικά μου προκαλούν τεράστια αμφιθυμία. Όχι γιατί απαγορεύεται. Υπάρχουν κάποια στιγμή κανόνες που πραγματικά ενδεχομένως πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους κανόνες. Αλλά μου προκαλεί μια τεράστια αμφιθυμία και υπάρχουν και πάρα πολλές συζητήσεις για το πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πετυχημένο ή όχι. Βεβαίως και επίσης δεν πιστεύω καθόλου ότι η απόλυτη εξοικείωση με τα κοινωνικά δίκτυα, το να παίζει στα δάκτυλα το TikTok ή το Instagram, σε κάνει ένα άτομο εξοικειωμένο με την τεχνολογία, ούτε το πιστεύω αυτό, αλλά μήπως αρχίζουμε να περνάμε σταδιακά, φιλοσοφικά, θέλεις να στο θέσω και έτσι, σε μία περίοδο αμφισβήτησης της εικόνας και στο βάθος αυτής της σκέψης να υπάρχει ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη? Ίσως φαίνεται, το ερώτημα είναι λίγο διατυπωμένο ατσούμπαλα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνεις πώς θέλω να το, πού θέλω να το πάω.
1: Ναι, και μάλιστα θα έλεγα ότι θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό το οποίο, έστω και ατσούμπαλα όπως είπες, το θέτει.
0: Ατσούμπαλα, αλλά αυτή είναι η σκέψη. Μην νομίζω ότι τα παίζουμε. Τώρα που τα ψάχνουμε να τα βρούμε και προσπαθούμε. Ναι.
1: Είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα και είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε λίγο απ' έξω για να το περιγράφουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ δεν θεωρώ όντως, και ξεκινάω από αυτή την αρχή, ότι είναι άλλο η απαγόρευση και άλλο οι κανόνες.
0: Ναι, σωστά.
1: Η απαγόρευση είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι και πολύ πετυχημένη σε οποιοδήποτε επίπεδο. Διότι είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση οτιδήποτε μας απαγορεύουν να το κάνουμε ελκυστικό. Να είναι ελκυστικό για μας. Σε αυτό βασίζεται μια ολόκληρη προσέγγιση που υπάρχει. Οι κανόνες είναι όντως κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι πώς θα τεθούν αυτοί οι κανόνες, πώς τίθενται αυτοί οι κανόνες και πώς η ίδια η κοινωνία υιοθετεί αυτή την απαγόρευση. Γιατί επέτρεψέ μου να πω ότι η κοινωνία σε πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με την παιδική ηλικία, με τα παιδιά, με τους εφήβους, είναι αρκετά υποκριτική.
0: Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι πολύ υποκριτική. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει μια κοινωνία η οποία με διάφορους τρόπους, θα πάρω μια διάσταση, οθεί τα παιδιά να μεγαλώσουν, the Harriet type, έτσι, να γίνεις γρήγορα μεγάλος. Και αυτό θα είναι με έμεσους τρόπους, δηλαδή αν θέλεις με τη σεξουαλικότητα, αν θέλεις με το ότι με τα προϊόντα τα οποία σε οθούν να αισθάνεσαι ότι είσαι πια μεγάλος, αλλά ταυτόχρονα υποκριτικά ζητάει να περιορίζουμε και να, επιτρέψαμε την έκφραση, να φυλακίζουμε τα παιδιά σε μια επίπλαστη παιδική αθωότητα. Με λίγα λόγια, υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα που έρχονται με αυτόν τον τρόπο και απότοκος αυτών των αντιφατικών μηνυμάτων είναι αυτές οι απαγορεύσεις, οι οποίες αυτές απαγορεύσεις έχουν περισσότερο πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, πολιτική αφετηρία.
0: Α, τι εννοείς με αυτό, ναι.
1: Οι πολιτικές αποφάσεις αυτές απευθύνονται και σε κάποιους ψηφοφόρους. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ το ποιες είναι οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και αν θα γίνουν και πώς γίνονται.
0: Αυτό βασίζεται, Δημήτρη, σε αυτό ίσως έχω μια απάντηση, βασίζεται στις έρευνες που έχουν γίνει και στις καταδικαστικές αποφάσεις, καθώς ας πούμε οι μεγάλες πλατφόρμες, η Meta, ξέρω εγώ, διάφορες άλλες, έχουν κάτσει, έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν καταδικαστεί ως πλατφόρμες οι οποίες έχουν προωθήσει εθιστικά προγράμματα για εφήβους. Αυτό έχει συμβεί.
1: Πάρα
0: λίγο πολύ,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, αυτό που λες επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Δηλαδή αντί να στρέψει το βλέμμα της η εκάστοτε εξουσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ας το πούμε και οι κυβερνήσεις, προς την κατεύθυνση αυτών οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα εθιστικά προγράμματα, στρέφουν το βλέμμα τους προς τον έφηβο.
0: Ναι.
1: Που δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να στέλνει το βλέμμα τους, φυσικά. Αλλά είπαμε, άλλο κανόνας και άλλο η απαγόρευση. Η απαγόρευση πρέπει να στρέφεται προς αυτόν που δημιουργεί αυτό το προϊόν και οι κανόνες με ένα τελείως διαφορετικό παιδαγωγικό τρόπο πρέπει να στρέφονται προς τον έφηβο και αν θέλεις και στην ίδια την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στη Σουηδία. Ελπίζω όλο αυτό το πράγμα να μην το θεωρούσες άσχετο, γιατί θεωρώ πως όλη αυτή η συζήτηση έχει να κάνει ακριβώς με τον υποκριτικό τρόπο με τον οποίο ήταν πολύ σοβαρό αυτό που είπες και νομίζω ότι είναι ένα σχόλιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε κανείς να συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν στους φίλους μας τους Σουηδούς, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μπροστά, ήταν ένα πρότυπο και ξαφνικά και πάλι πίσω. Βιβλίο, γραφή, χαρτάκι, μολυβάκι. Τι έχουνε πάθει?
1: Εγώ τώρα σε αυτό έχει πράγματι ενδιαφέρον, γιατί είναι πρωτοπόρος στην ψηφιοποίηση εκπαίδευσης. Το 2001 είχα πάει στη Σουηδία σε ένα πρόγραμμα και είχα εντυπωσιαστεί σε εποχές που εμείς δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας στην εκπαίδευση, όπου τα παιδιά είχαν υποδεχτεί τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, θυμάμαι, με τις κάμερες και μετά πηγαίναν στους υπολογιστές με κινητές τεράστιες οθόνες και γράφανε το ρεπορτάζ για την υποδοχή των Ελλήνων εκπαιδευτικών και το πώς κάνανε, δηλαδή αυτό το γεγονός το κάνανε μάθημα.
0: Ναι.
1: Κρατήστε όμως λίγο αυτό, το ότι το γεγονός κάνανε μάθημα και οι υπολογιστές ήταν το μέσο. Είναι πολύ σημαντικό για κάτι που θα θέλω να σας πω και παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε μια πρωτοπόρα χώρα στην ψηφιοποίηση, ειδικά στην εκπαίδευση, που επανεξετάζει τις επιλογές της και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές. Γιατί είναι υγιές? Γιατί στην εκπαίδευση πρέπει να έχουμε το θάρρος να αξιολογούμε και να επαναξιολογούμε τις πολιτικές μας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πράγμα που στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ.
0: Ναι,
1: γράφουμε βιβλία το 7 και αποφασίζουμε μήπως να τα αλλάξουμε το 26.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα πρέπει όμως κατά τη γνώμη μου να μην διαβάσουμε αυτή την απόφαση ως τριαμβευτική επιστροφή στο παρελθόν.
0: Γιατί έτσι τη διαβάζουν πολλοί και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα.
1: Αυτό έχει σχέση με το ιδεολογικό φορτίο που καβαλάει ο καθένας μέσα του όταν βλέπει μία απλή είδηση. Δεν πιστεύω ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι ούτε τεχνοφοβική ούτε τεχνολαγνική. Δεν είναι θέμα να επιλέξουμε ανάμεσα στο μολύβι και στο τάμπλετ. Είναι περισσότερη εκπαίδευση και αυτό είναι περισσότερο θέση να διαμορφώνουμε ανθρώπους που θα σκέφτονται κριτικά, θα διαβάζουν σε βάθος και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με επίγνωση. Αυτό είναι, ας πούμε, μια θέση. Αλλά κάθε φορά που επιστρέφει μια, και εκεί είναι αυτό το σχόλιο που έκανα για το φορτίο, κάθε φορά που μια κοινωνία επιστρέφει σε παλαιότερες μεθόδους, αξίζει να αναρωτηθούμε, κατά τη γνώμη μου, μήπως υπάρχει ένας μηχανισμός νοσταλγίας. Ένας μηχανισμός νοσταλγίας λίγο στον αέρα όμως, έτσι. Θυμάμαι πάντα τον αγαπημένο μου George Steiner, που μιλούσε για την νοσταλγία του απόλυτου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή την τάση μας να πιστεύουμε ότι κάποτε υπήρχε μια ιδανική κατάσταση. Αυτό που λέμε ο χαμένος παράδεισος.
0: Βεβαίως. Ο πολιτισμός μας είναι γεμάτος από χαμένους παραδείσους. Και βλέπει κανείς πώς, ας πούμε, μυθοποιεί ένα χθες, το οποίο μπορεί να ήταν σκληρότατο, έτσι. Ναι, και κουραστικό.
1: Και πόσο κουραστικό είναι για τους νέους. Παλιά τα παιδιά σηκώνονταν από τη θέση στο λεωφορείο. Παλιά τα παιδιά διάβαζαν περισσότερο, που είναι τελείως αφαίρετα και δηλαδή ερευνητικά, αν το πάρει, αντίο μια παρένθεση. Παλιά τα παιδιά διαβάζαν περισσότερο. Αυτό είναι μια φράση που την ακούς πολύ συχνά και από ανθρώπους υποτίθεται, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη το πολύ, πολύ, πάρα πολύ απλό. Τα παιδιά διαβάζαν περισσότερο παλιό. Ποιος ήταν ο μαθητικός πληθυσμός δεκαετία του 60 και ποιος είναι ο μαθητικός πληθυσμός σήμερα, ο οποίος είναι. Ποια πόσα παιδιά πηγαίναν σχολεία τότε, πόσα το εγκαταλείπαν, πόσα διαβάζαν, πόσα πηγαίναν στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πόσα είναι σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πολύ αφαίρετα να λέγονται.
0: Ναι.
1: Ή τα παιδιά παλιά γράφαν καλύτερα, είχαν περισσότερη συγκέντρωση. Μπορεί, ειδικά στο τελευταίο, να υπάρχει μια αλήθεια. Όμως η νοσταλγία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο η νοσταλγία.
0: Ναι.
1: Το ουσιαστικό ερώτημα είναι, και αυτό πρέπει να δούμε, και ίσως στη Σουηδία αυτό να το είδανε, και θα πω λίγο παρακάτω και τι σκέφτομαι πάνω σε αυτό, ίσως προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα παιδιά του σήμερα, αντί να προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να μοιάσουν τα παιδιά που υπήρξαμε εμείς, γιατί νοσταλγούμε τα νιάτα μας.
0: Δηλαδή βλέπεις σε αυτή την επιστροφή στο χαρτί και το μολύβι της Σουηδίας κάτι τέτοιο, γιατί θα μπορούσε...
1: Δεν βλέπω τόσο στην επιστροφή στη Σουηδία κάτι τέτοιο. Βλέπω στον τρόπο που αντιδρούμε οι υπόλοιποι όταν
0: διαβάζουμε. Πρόσληψη, στην πρόσληψη των υπολείπων μας αυτής της είδησης, γιατί θα μπορούσαν να συνυπάρξουν όλα αυτά. Και βεβαίως θίγεις το τεράστιο ζήτημα της συγκέντρωσης. Το τεράστιο ζήτημα της συγκέντρωσης.
1: Έρχομαι σε αυτό, και εδώ έρχομαι σε αυτό τώρα που είναι πάρα πολύ. Είμαι σε ένα κόσμο εικόνων.
0: Ναι.
1: Σύντομων αφηγήσεων. Βίντεο. Σήμερα επικοινωνούμε με σύντομες αφηγήσεις. Και εμείς επικοινωνούμε, οι μεγαλύτεροι. Βίντεο.
0: Μάλιστα είναι πολύ εκείνη που...

0: Ταχεία ανάγνωση σημαίνει ότι έχω δημιουργήσει συναισθήματα ανάμεσα σε αυτό που, που νιώθω και ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει. Και είναι τα συναισθήματα που είναι σημασία. Όλα αυτά το σχολείο τα κατανοεί. Κατανοεί ή έχει μελετήσει πώς παράγεται σήμερα το νόημα στην κοινωνία.
1: Δεν νομίζω. Για το ελληνικό σχολείο είμαι απολύτως σίγουρη. Γιατί το γνωρίζω. Στη Σουηδία δυστυχώς δεν έζησα ποτέ, ναι.
0: Ακριβώς εκεί είναι η πρόκληση. Είναι, μήπως είναι, να το πω έτσι λίγο, ας το πούμε λίγο προβοκατόρικα, μήπως είναι πιο εύκολο να απομακρύνουμε τα τάμπλετς από την τάξη παρά να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως είναι πιο εύκολο να κατηγορούμε τα μέσα παρά να αλλάξουμε την παιδαγωγική μας.
1: Αυτά τα θέματα. Ναι, πριν κλείσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία για αυτό το τεράστιο και κατά την άποψή μου εξαιρετικά φλέγον ζήτημα, θέλω απλώς να σου πω το πώς στηρίζουν, ξέρω εγώ, στο αντίστοιχο σου ειδικό Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω, ας πούμε, και πώς μπορώ, φαντάζομαι κάπως έτσι θα το λένε, τέλος πάντων σε εκείνους που χειρίζονται το παρόν και το μέλλον της παιδείας στη Σουηδία, η οποία πραγματικά υπήρξε η πρωτοπόρος, όπως μας εξήγησες και εσύ, στην ψηφιακή, στον τρόπο με τον οποίο η παιδεία εισχώρησε στον ψηφιακό κόσμο, λένε ότι στηρίζουν κομμάτι της απόφασης αυτής σε ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η χειρόγραφη γραφή ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την όραση, τον κινητικό συντονισμό, τη γλώσσα και τη μνήμη. Πώς το ακούς αυτό?
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει. Συμφωνώ ότι μπορεί να συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα πράγματα μπορούν να είναι αποτελεσματικά εν έτη 2026 με τον ίδιο τρόπο που ήταν αποτελεσματικά το 1986.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι. Και κυρίως ξαναέρχομαι σε αυτό που ανέφερα πριν. Το ότι, εντάξει, γίνεται η συζήτηση σε μια εποχή που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που γράφουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε η τεχνητή νοημοσύνη. Και τι υπονοώ σε αυτό που λέω τώρα. Εάν η απάντησή μας είναι απλά να επιστρέψουμε στις μεθόδους του χθες, υπάρχει ο κίνδυνος να απαντάμε σε ένα πρόβλημα που ήδη έχει αλλάξει. Γιατί αλλάζει συνεχώς αυτό το θέμα.
1: Αυτό πάλι. Δεν προλαβαίνεις να θέσεις το ερώτημα και αλλάζει η συνθήκη για την οποία
0: ακριβώς,
1: το έθεσες. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Βάζω το ζήτημα της επικοινωνίας. Έτσι, το ζήτημα της επικοινωνίας. Έχουμε μελετήσει πώς επικοινωνούμε σήμερα ο νέος άνθρωπος. Αισθανόμαστε πολύ μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με το παρελθόν. Πάντα υπήρχε αυτή η απόσταση. Απλά μεγαλώνει. Μιλάμε για την αφηγηματική συντομία και σε σχέση με τη βαθιά ανάγνωση, σε σχέση με την ενεργοποίηση των εγκεφάλων, του εγκεφάλου και όλων αυτών το οποίο οι έρευνες οι οποίες επικαλέστηκαν οι Σουηδοί υπάρχουν. Το ερώτημα είναι όμως, κατά τη γνώμη μου, εμείς έχουμε δει τι σημαίνει αυτή η αφηγηματική συντομία.
1: Μάλιστα.
0: Συζητάμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Συζητάμε για παράδειγμα ακόμα και στον χώρο της λογοτεχνίας για τη μικροαφήγηση. Όμως έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ενθαρρύνει τη μικροαφήγηση. Ενώ κρατάμε από την παράδοση, την αρχαία μας παράδοση, το ούκονε πολλό το εφ και το λακωνίζινε στη φιλοσοφία, δεν αντιλαμβανόμαστε και απαξιώνουμε την αφηγηματική συντομία, ενώ είναι πάρα πολύ ενώ η αφηγηματική συντομία περιέχει την αφηγηματική πείκνωση. Και να πω ως παράδειγμα.
1: Αυτό έχει διαδρομή για να φτάσει στην πείκνωση.
0: Ακριβώς.
1: Η πείκνωση έχει τεράστια διαδρομή. Δεν έχεις μάθει απλώς να εκφράζεσαι έτσι εν συντομία. Ακριβώς υπάρχει το πυκνό αυτό πάνω στο οποίο, ναι, νομίζω πως
0: άρα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: δουλεύουμε, Δημήτρη.
0: Πρέπει, μήπως αντί να ασχολούμαστε με το αν θα είναι το μολύβι, το χαρτί ή το τάμπλετ, να δούμε τρόπους μέσα από τους οποίους επικοινωνώντας συναισθηματικά με το σύγχρονο νεαρό και τη σύγχρονη νεαρή, μήπως να δούμε με ποια πορεία θα μπορέσουμε αυτή την... Το ίδιο είχες πει πιο πριν, ότι σήμερα υπάρχει αυτή η στάση να επικοινωνούμε με αυτούς τους τρόπους και εικόνα και τα λοιπά. Μήπως να δούμε ποια πορεία θα ακολουθήσουν έτσι ώστε αυτά που νιώθουν και δεν μπορούν να τα εκφράσουν ενδεχόμενα, να βρουν έναν νέο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Να μπορούν να τα εκφράσουν και να τα αποτυπώνουν. Αυτή είναι η πρόκληση για μένα.
1: Ναι. Δημήτρη, ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μας μιλήσεις αυτό το πρωινό, αν και δεν βρίσκεσαι σε άδεια. Είναι σαν να λέμε business as usual, κάπως έτσι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή σου μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω αρκετά μηνύματα για τη συζήτηση που προηγήθηκε με αφορμή τις οθόνες, το χαρτί, τις απαγορεύσεις. Είμαστε σε έναν περίπλοκο κόσμο και όλο αυτό για την αφηγηματική συντομία στην οποία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γουλής είναι ένας πάρα πολύ υψηλός στόχος και η πύκνωση στο λόγο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει εύκολα. Από πίσω θέλει στόχευση και δουλειά. Δουλειά, πολύ σοβαρή όμως δουλειά. Τέλος πάντων, πριν από λίγες ημέρες, ένα κείμενο της Emily Wilson έγινε viral, η οποία έκανε νταντέλα τον Οδυσσέα του Νόλαν, την Οδύσσεια του Νόλαν. Αχ, ευτυχώς που έχουμε και την Οδύσσεια για να φαγωνόμαστε και για να λέμε διάφορα. Και τι δεν είπε, άθλιο σενάριο, ρηχή χαρακτήρες, καθόλου σύνθετος Οδυσσέας. Ήταν μια κριτική στο London Review of Books, άκυρο το τέτοιο της. Τέλος πάντων, άρεσε πάρα πολύ αυτή η κριτική, άρεσε υπερβολικά. Εμάς εδώ δεν μας άρεσε. Θυμάστε τι λέγαμε για την κυρία Έμιλι πριν από 2-3 μέρες του τύπου «Στάκα καλή, είπε μια ταινία, έκανε ο άνθρωπος». Και προσέξτε, ανήκομεν στην κατηγορία εκείνη των θεατών που εγείραμε και κοιμηθήκαμε και λίγο, που δεν βιώσαμε την παραμικρή σύνδεση στο παραμικρό λεπτό της ταινίας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε γι' αυτό ήταν κάτι το συγκλονιστικό και ευτυχώς που έρχεται στο πλευρό μας το βαρύ πυροβολικό, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεσαι το βαρύ πυροβολικό. Είναι σαν τους καυγάδες που κάναμε μικροί στις γειτονιές, όπου γιατί εμείς παίξαμε σε γειτονιές και καυγαδίζαμε, έτσι που λέγαμε τώρα θα φέρω τον μεγάλο αδερφό μου, θα φέρω τον μεγάλο ξαδερφό μου και θα σου τα πει και εσένα μια χαρά. Η Joyce Carol Oates, αυτή η συγγραφέας μεγατόνων, εγώ απορώ μερικές φορές που πάνε και τα δίνουν τα Νόμπελ και η Joyce Carol Oates παραμένει χωρίς Νόμπελ. Τέλος πάντων, σιγά που χρειαζόμαστε τα Νόμπελ για να αναγνωρίσουμε την τεράστια αξία και την συνεισφορά στον πολιτισμό και στη γραφή μια συγγραφέας όπως η Oates. Είναι ανεπανάληπτη. Η Joyce Carol Oates λοιπόν δεν απλώς, δεν κριτήκαρε την Emily Wilson και όσα έγραψε σε εκείνο το άρθρο, τη κατηγορεί ευθέως για γλώσσα μάγκα, λέμε ότι την έχει κολλήσει στον τοίχο, υπερασπίζεται τον Κρίστοφερ Νόλαν, γιατί εδώ πέρα όταν η άλλη λέει ναι έτσι είναι αλλιώς και πας να συγκρίνεις ας πούμε την Οδύσσεια με μια κινηματογραφική παραγωγή, υπερασπίζεσαι τον Κρίστοφερ Νόλαν, προφανώς και αυτόν υπερασπίζεσαι ακόμη και αν η ταινία του μόνο αριστούργημα δεν σου έχει φανεί. Μετά από αυτή την σφοδρή επίθεση της μεταφράστριας της Οδύσσιας του Ομήρου, να πούμε στο σημείο αυτό πως είναι μία από τις μεταφράστριες και όχι η μεταφράστρια του Ομήρου, γιατί κάπου ακούστηκε και αυτή. Εσύ λοιπόν έρχεται τώρα και μπαίνει στη μάχη πραγματικά το βαρύ πυροβολικό. Είναι η στιγμή που ο μεγαλύτερος ξάδερφος έρχεται να μας σώσει από το σκυλοκαυγά της γειτονιάς, η οποία υπερασπίζεται δημόσια τον Όλαν μετά την πολύ σκληρή κριτική της Emily Wilson, η οποία είναι και κλασικίστρια και μεταφράστρια της πολυσυζητημένης αγγλικής Οδύσσιας του 2017, για την οποία επίσης έχουν γραφτεί κακές κριτικές, αλλά θέλω να μην το και καλές και κακές, όπως συμβαίνει συνήθως με τα έργα, ρε παιδί μου, όπως συμβαίνει με τα προϊόντα, ας πούμε, της ανθρώπινης διανόησης, ας πούμε, και επινοητικότητας και γνώσης. Η Wilson, λοιπόν, την οποία ο Νόλαν είχε αναφέρει ως βασική επιρροή για τον τρόπο που προσέγγισε τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον, αποδόμησε ολοκληρωτικά την ταινία, γράφοντας το γνωστό ότι στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Η Oates δεν διαφώνησε απλώς με την κρίση της, επιτέθηκε στον τρόπο της. Σε ανάρτησή της στο X υποστήριξε ότι η Wilson, αντί να διαφωνήσει με μια ερμηνεία του Ομήρου, με έναν πιο συναδελφικό τρόπο, μίλησε με τη χοντροκομμένη γλώσσα των ανθρώπων του μάγκα. Μπράβο ρε Joyce Carol Oates, μπράβο, γι' αυτό είσαι το βαρύ πυροβολικό. Γιατί μπορείς, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στον τρόπο τον οποίο μένουν στον τρόπο με τον οποίο λέγεται κάτι, γιατί αυτό σημαίνει
κάτι. Και ο τρόπος αυτή εδώ η αποδόμηση της Έμιλι Βίλσον σε έκανε πραγματικά να υπερασπιστείς τον Κρίστοφερ Νόλαν. Για την Νόουτς το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι Βίλσον μίλησε σκληρά για την ταινία, αλλά ότι ως μεταφράστρια θα έπρεπε να αναγνωρίζει καθαρά πως κάθε σχέση με ένα κλασικό κείμενο είναι μια πράξη ερμηνείας. Η ειρωνία είναι ότι η ίδια η ταινία του Νόλαν έχει ήδη συνδεθεί με την Βίλσον, γιατί ο ίδιος ο Νόλαν έκανε τη σύνδεση αυτή. Και η Βίλσον, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, είχε πει ότι τέλος πάντων ντρέπεται. Αυτό ακριβώς όμως για την Νόουτς κάνει τη σύγκρουση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Από μια ανταλλαγή προσβολών στο Εξ, η Νόουτς διαβάζει στην επίθεση της Βίλσον μια αυστηρότητα που αγγίζει κατά τη γνώμη της την περιφρόνηση. Η Βίλσον από την άλλη υπερασπίζεται το δικαίωμα της κριτικής να είναι αρνητική, γιατί έχει αρχίσει και η κόντρα μεταξύ τους, να είναι αναλυτική, να είναι σκληρή, χωρίς να βαφτίζεται ως προσωπική επίθεση. Πίσω βεβαίως από όλη αυτή την αντιπαράθεση, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πίσω από όλον αυτόν τον καυγά, υπάρχει πάντοτε ένα ερώτημα. Το ίδιο πάντα ερώτημα, το ίδιο παλαιό ερώτημα κάθε φορά που το Hollywood αγγίζει ένα κλασικό έργο. Σε ποιον ανήκει ο Όμηρος? Εμείς πιστεύουμε ότι ανήκει σε εμάς. Γι' αυτό βγήκανε όλοι στα κάγκελα. Καλά, τώρα μην πιάσουμε το τι υπόθηκε για τα 2-3 λεπτά της μαύρης ωραίας Ελένης. Ήτανε φρίκι όλο εκείνο το πράγμα. Σε ποιον λοιπόν ανήκει ο Όμηρος? Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ανήκει σε αυτούς. Ανήκει στο φιλόλογο που ζει μια ζωή μέσα σε ένα κείμενο? Ανήκει στο σκηνοθέτη που το μετατρέπει σε παγκόσμιο θέαμα? Ανήκει στον θεατή που το συναντά για πρώτη φορά μέσα σε μια ακριβή και εκοφαντική ταινία? Ανήκει σε όλους ταυτόχρονα, επειδή οι κλασικοί επιβιώνουν μόνο όταν πάβουν να είναι ακινητοί? Τα ερωτήματα νομίζω πως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο καθένας τα απαντά με το δικό του τρόπο. Ο καυγάς συνεχίζεται και αποκτά, κατά την άποψή μου, ένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, ίσα που προλαβαίνω να πω νέες ταινίες από σήμερα στις αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Ανάμεσα σε αυτές επιστρέφει το έπος στο 90's, το τρέξε όλα τρέξε. Ζωή, δεν μου λες, δεν με λες όπως λέμε και στην Σαλόνικα. Μπορούσε κανείς να βγει από το σπίτι του κάποτε όταν δεν είχε δει το τρέξε όλα τρέξε? Πού πας? Γυρνά πίσω καλύτερα να κρύψεις την τροπή σου. Θέλω να σας πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα από την ταινία. Θυμάμαι απλώς την υπέροχη Φράγκα Ποτέντε με τα κατακόκκινα μαλλιά να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει για να σώσει και τις τρεις εκδοχές. Τις τρεις αφηγηματικές εκδοχές της ταινίας του Τόμ Τίκβερ, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι είναι και ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης. Πάντως δεν θυμάμαι έτσι και πάρα πολλά. Δυστυχώς η Φράγκα Ποτέντε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έκανε πάρα πολύ σπουδαία καριέρα. Ο Μόριτς Μπλάιμ Ντρόι, αν τι επίθετο και αυτό, βάλε και σε ένα άλλο όνομα να μην μπερδευόμαστε και μην κάνουμε σταρδάμ πρωί-πρωί στα ράδια. Νομίζω ότι τα πήγε κάπως καλύτερα. Είχε ένα ενδιαφέρον να δω πώς θα φανεί η ταινία αυτή τόσα χρόνια μετά στους νέους του σήμερα, διότι το story είναι ως εξής. Berlin 1990. Ο Μάνι, ένας νεαρός, χάνει στο τρένο τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει στο λαθρέμπορο Ρόνι. Άσχημη φάση. Πιο άσχημη δεν ξέρω αν μπορεί να σου τύχει. Για βοήθεια στρέφεται στη Λόλα, τη φίλη του. Αυτή είναι φίλη. Διότι αυτή είναι ικανή να κινήσει βουνά για να σε βοηθήσει. Τι ψάχνουμε όλη σε αυτή τη ζωή μια φίλη σαν τη Λόλα? Πρέπει να βρει 100.000 μάρκα σε λιγότερο από 20 λεπτά, σε λιγότερο από 20 λεπτά, και να προλάβει το φίλο της πριν από το μοιραίο ραντεβού. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές εκδοχές με τη Φράγκα Ποτέντε να τρέχει. Πώς θα σας φανεί σήμερα ρε παιδιά, πώς θα σας φανεί η μυστήρια Gen Z? Πάρτε να μας το πείτε αν πάτε να δείτε την ταινία. Λοιπόν, μου λέει να κλείσω εδώ το αφεντικό. Όσο εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ζωή Κουτελοπούλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο, τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή! Για δες! Και Παρασκευή και τελευταία μέρα ενός άγριου Ιουλίου, λίγο μετά τις 8, και για 2 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.

Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

καλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

παιχνίδι και φιλιά με το ίδιο το τραγούδι που γυρίζει σιγανά και ξυπόλυτη χορεύει.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες, ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Κάτι έχει κάνει η ζωή μου σιωκή στην κονσόλα του ήχου και ακούω πεντακάθαρα τη φωνή μου. Εγώ που είμαι και μια ηλικία άνθρωπος και αυτά δεν είναι αυτονόητα. Πάντως θα είναι στην κονσόλα του ήχου η ζωή για αυτή την ώρα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ζωντανή εκπομπή μαζί. Μετά θα θυμηθώ να σας πω μια ιστορία με τη λέξη το επίθετο ζωντανή, μια ραδιοφωνική ιστορία από τα χρόνια του Ανατολικού, αν θυμηθώ. Και δεν ξεχαστώ μέσα στη ροή των τραγουδιών που θα διαλέξω για αυτή την ώρα. Αν θέλετε κάποια, μπορεί να τα διαλέξουμε και μαζί, ενώ αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο πολύ αγαπημένο σας τραγούδι. Ποιο καλοκαίρι δεν έχει. Είναι 30 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ η Αναστασία Γρηγοριάδου, έως τις 12 το μεσημέρι. Ελάτε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με το πρώτο μας τραγούδι.

Ο τόπος έχει αλλάξει, ένα ποίημα της Τζέννης Μαστοράκη μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, και έτσι για να καταλαβαίνετε και όταν ψάχνετε στο Google, εντελώς έτσι είπα να κάνω ένα πείραμα και να το βάλω τώρα στο Google να δω τι θα μου βγάλει. Και περί το να σας πω ότι επειδή τώρα αναγκαστικά κάθε φορά που κάνεις αναζήτηση στην Google σου βγάζει και μια επισκόπηση AI, αν πατήσεις μπαίνεις κανονικά έτσι στο AI, αν δεν πατήσεις όμως τη βλέπεις και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο τόπος έχει αλλάξει, γράφει το AI, είναι γνωστό τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Μιχαηλίδη και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, καμία σχέση δηλαδή, κουκουρούκου που λέγαμε η δική μου γενιά όταν ήμασταν μικροί, αλλά εσείς που καμιά φορά εμπιστεύεστε το AI και υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εκπομπές με το AI, δηλαδή εκεί βασίζονται, καληνύχτα σας έχω να σας πω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι ο 9.58, θα είμαστε μαζί παρέα για μία περίπου ώρα, δηλαδή τώρα πια έχουν περάσει αρκετά λεπτά, έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί, και είναι η Ζωή Μούσκιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής, και ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ αμέσως τώρα στη ραδιοφωνική στροφιά μας, και είναι αυτό.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, περαστικός και αμίλητος, ένα από τα τραγούδια του δίσκου με γενικό τίτλο «Ο Άι Λαός». Δημήτρης Λάγιος είναι ο συνθέτης, Μιχάλης Μπουρμπούλης είναι ο στιχουργός και βεβαίως Σωτηρία Μπέλου αυτή που ακούστηκε. Στο δίσκο αυτό είναι εκτός από το περαστικός και αμίλητος, το «Θα με δικάσει», «Η σακατεμένη μου γενιά» και άλλα πολλά, μια πολύ ωραία δουλειά του 1983, προπολεμική για τους σημερινούς, αλλά τραγούδι και αυτό, όπως και άλλα στον δίσκο αυτό και σε άλλους δίσκους. Θα ακούσουμε σήμερα τραγούδια κάποια από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μετράνε πολλά χρόνια στην πλάτη τους και ίσως μερικά να είναι κιόλας σχεδόν ή εντελώς ξεχασμένα. «Φορά σακάκι στις ιδέες μου και όμως τις έχω πληρωμένες», τραγουδάει στο επόμενο τραγούδι ο Πέτρος Πανδής, και τα στοιχεία του τραγουδιού θα σας τα πω αμέσως μετά.
1: Όλο γυρνάω, δεν τ' αρνήθω.

Για το Θεό, ποιος σε φυλάκισε στα μπλε? Μα εσύ φανεί, δεν έχεις μπράτσο να σε πάρω αγκάζε. Για το Θεό,

Αυτή ήταν η Φανή. Σάκης Τσιλίκης, Μανθούλα Καπύρη ήταν οι συντελεστές ενός δίσκου που ακούει στο όνομα, ο γενικός τίτλος είναι Άλοθη. Ήταν ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από το Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και μάλιστα το εξώφυλλο βασίστηκε σε μια ιδέα του Μάνου Χατζηδάκη. Φυσικά ήταν ο Πέτρος Πανδής που τραγούδησε. Στο τραγούδι αυτό βέβαια είναι του Γιώργου Θεοχάρη η στίχη και να σας πω ότι σε αυτόν τον δίσκο που δεν κυκλοφόρησε σε CD, υπάρχει μόνο σε βινήλιο, έτσι μερικά ονόματα, τι να σας πω τώρα, τους μουσικούς που συμμετέχουν, Τάσος Καρακατσάνης, Γιάννης Πάθας, Άκης Τουρκογιώργης, Αντώνης Τουρκογιώργης, Νίκος Αντίπας, Σοκράτης Σάνθης και Στέλλα Κυπρέου και Πάνος Δράκος και... Και βλέπω και την γραφική επιμέλεια που είναι του Κώστα Μποστατζόγλου. Καμιά φορά αυτοί οι δίσκοι είναι χωρίς υπερβολή και ένα κομμάτι της ιστορίας του εκείνης της εποχής και του πολιτισμού εκείνης της εποχής και των ανθρώπων που δούλευαν εκείνα τα χρόνια. Στον δίσκο αυτό, στον δίσκο Άλοθη, τραγούδησαν ο Πέτρος Πανδής που τον ακούσαμε, η Φωτεινή Σαβατιανού και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Και πάμε τώρα σε ένα δίσκο που αυτός κυκλοφόρησε σε CD και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχασα την ευκαιρία όταν κυκλοφόρησε να τον έχω και σε CD, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχουν βγει δισκογραφικά και είναι ο δίσκος «Δεν περισσεύει η υπομονή» του Αργύρη Κουνάδη. Κυκλοφόρησε το 1973. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει μια μικρή ιστορία που τώρα πια νομίζω πως είναι αρκετά γνωστή, αλλά ας την ξαναπούμε για όσους δεν την ξέρουν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Εις Μνημόσυνον», δηλαδή, ή αλλιώς το «Άι Γαρούφαλό μου». Το τραγουδάει τότε 19χρονη Ελένη Βιτάλη και η μικρή του ιστορία είναι ότι η μουσική προέρχεται από ένα αντιφασιστικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται, δεν είναι τόσο παλιό, δεν είναι της εποχής του Ισπανικού εμφυλίου αλλά αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, είναι το τραγούδι «Γκάλο Ρόχο, Γκάλο Νέγκρο» και ο Βαγγέλης Γκούφας πάνω στη μουσική αυτού του τραγουδιού έγραψε τους στίχους. Η ιστορία λέει ότι το τραγούδι αναφέρεται στον Νίκο Μπελογιάννη. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος το 1973 δεν μπορούσε φυσικά αυτό να αναφερθεί ούτε από πού προέρχονταν η μουσική ούτε που αναφέρονταν για το τραγούδι. Έτσι ο δίσκος κυκλοφόρησε με το όνομα του Αργύρη Κουνάδη στη μουσική και αυτού του τραγουδιού και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η Ζωή Μούσκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα εδώ και σήμερα, κατά καλό καιρό, και ας μην σχολιάσουμε καλύτερα τις ειδήσεις και την επικαιρότητα. Ας μοιραστούμε τα επόμενα κομμάτια που είναι ποίηση και τραγούδι, ποίητης και μελοποίηση στίχων του. Είναι ο Μιχάλης Γκανάς αυτός που θα πρωταγωνιστήσει σε ό,τι θα ακούσουμε από τώρα και για λίγα λεπτά.
2: Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την αγάπη. Σε πλάθω λίγο-λίγο κάθε νύχτα. Έρχεται η μέρα και γκρεμίζομαι μαζί σου. Ολόκληρη δεν θα σε δω ποτέ, ούτε θα σε έχω. Κάθε φορά πρωτόπλαστα τα μέλη σου και σκόρπια. Έγινα παντοδύναμος για χάρη σου, δεν έγινα Θεός. Τι να την κάνω τόση παντοδυναμία όταν απαγορεύεται το θαύμα. Αυτά τα βλέμματα δεν ξέρω αν γίνουν ποτέ χειρονομίες. Αυτά τα χέρια με κοιτούν, με δείχνουν τις νύχτες, με πυροβολούν. Ας πέσω χτυπημένος, φτάνει να πέσω δίπλα σου. Να κοιμηθώ μια νύχτα στο πλευρό σου και ας γίνει ο πόθος κούραση γλυκιά, το δέρμα μας τοπία χλωροφύλης.

της αγάπης στην Πόπη. Μπακύρι από γιανιώτη γανοτζή, να φέγγει, να σπιθοβολάει το γέλιο σου, τα λόγια σου να σκάνε μέσα μου σαν τις χειρομπομπίδες. Κορμί που λάχτιζε σαν αγριμάκι πρωτού σε πάρει ο ύπνος, τρεις νύχτες τώρα με διπλό προσκέφαλο, αχνίζω νικοτίνη, τρέχω με 80 πυρετό, ύστρα με 200, τρελαίνομαι στις δημοσίες. Κι η μοναξιά ένα μάθημα πικρό, κι ο θάνατος μια μαύρη κουβαρίστρα. Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις, παλά μη διάφανη και ορθή καρδιά, που σ' αγαπώ, που με τρομάζεις, που μου δώσες ψωμί και αστροφενιά, το μέταλλο του στήθους πάλι και του κορμιού το κοιμισμένο τύμπανο.

Με φορτουνιάζει ο έρωτας αμέσως τώρα. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

Τι υπέροχο τραγούδι, και αυτό ήταν και το ξεκίνημα μιας συνεργασίας που έδωσε ξεχωριστά καταπληκτικά τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Το πρώτο τραγούδι όμως που έφτιαξε ο Μάνος Λοΐζος σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της R3 και ελάτε να πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτός που ακούσαμε λίγο πριν από το στίγμα του σταθμού ήταν φυσικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως ο ίδιος τραγούδησε τα λόγια του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, που μελοποίησε και ήταν το «Χρώματα και αρώματα» ή ο πιο τυπικός τίτλος του τραγουδιού «Την εικόνα σου». Αυτό το τραγούδι το έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά βεβαίως και νομίζω ότι στα αυτιά σας είναι αυτή η φωνή και ο Νίκος Ξυλούρης. Στον Νίκο Ξυλούρη θα πάμε αμέσως τώρα, αλλά θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό.

Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, σε μελοποίηση του Σταύρου Ξαρχάκου, «Παλικάρι στα σφακιά, έβαλε ο Θεός σημάδι», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με τη φωνή βεβαίως και δισκογραφήθηκε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη στη Μεταπολίτευση το 1974, για να πάμε ακριβώς στο επόμενο, και είναι από τον δίσκο «Η κόκκινη κλωστή», ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή αυτό το παίζουμε πολύ συχνά, γιατί είναι από τα αγαπημένα. Νομίζω το ξέρετε όλοι, ελπίζω να το ξέρετε όλοι, αλλά καμιά φορά, και αν κάποιος δεν το έχει ακούσει άλλη φορά, πάντα υπάρχει η ευκαιρία να το ακούσει. Είναι αυτό ακριβώς που θα ακούσουμε, και αυτό είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η μουσική είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι ένα τραγούδι που, όπως θα καταλάβετε, είναι ολοφάνερη η στίχη του, για ποια, σε ποια γενιά αναφέρεται. Σε λίγο θα πω και μια φράση ακόμα.

Η Κόκκινη Κλωστή ήταν ο δεύτερος δίσκος του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και η πρώτη του συνεργασία με τον Νίκο Γκάτσο. Και μάλιστα στο εξώφυλλο του δίσκου γράφει «Λουκιανού Κυλαϊδόνη, η Κόκκινη Κλωστή, 13 τραγούδια του Νίκου Γκάτσου». Με ένα εξώφυλλο που αν το δείτε επιτρέψτε μου να πω ότι θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ σύγχρονο. Έχει μια γραφιστική απλότητα, αλλά με έναν τρόπο θα μπορούσε να είναι και σημερινό εξώφυλλο. Και το τραγούδι αυτό που ακούσαμε βεβαίως, «Εξόχως πολιτικό». Για να πάμε ακριβώς στο επόμενο, εγώ βλέπω την ώρα που πλησιάζει, είχα φτιάξει και μια ενότητα με λαϊκά και ρεμπέτικα που τόσο πολύ αγαπώ, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε τουλάχιστον όλη την ενότητα σήμερα, αλλά θα δούμε τι θα προλάβουμε. Σίγουρα θα προλάβουμε να μπούμε στον κόσμο και στην ερμηνεία του Γιώργου Μεράτζα με το επόμενο τραγούδι.

Υπέροχος Γιώργος Μεράτζας. Νομίζω πως δεν θα ξεχάσω μια φορά τη συγκίνησή του όταν κάναμε συνέντευξη και του κάνω έκπληξη. Ξεκινάμε την συνέντευξη πριν τη συνέντευξη, το τραγούδι αυτό, γιατί είχε να το πει πολύ καιρό στα live και λέει: «Τι μου έκανες τώρα, τι μου έκανες τώρα, θα το πω στο live το σημερινό. Θα το προβάρω». Λουλουδάκι μέσα στο στόμα, η στίχη του Θοδωρή Γκόνη, απευθείας γραμμένη για τη ζωή του ίδιου του ερμηνευτή, του Γιώργου Μεράτζα, και ο μουσικός, ο συνθέτης, ο Κώστας Λιβαδάς. Αυτό είναι το υπέροχο «Λουλουδάκι μέσα στο στόμα» από έναν δίσκο που ίσως να κυκλοφορεί και να τον βρείτε, γιατί είναι αρκετά παλιός, αξίζει τον κόπο όμως, έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Το «Όλα είναι εδώ». Έχουμε μερικές αδυναμίες σε φωνές και μία από αυτές τις αδυναμίες είναι η φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

Ένα τραγούδι με την υπέροχη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70, Σάκης Καπύρης, Μίμης Χριστόπουλος, λαϊκή επιτυχία εκείνης της εποχής, και με τον τρόπο του Μανώλη Λιδάκη ήρθε και στα επόμενα χρόνια. Ελάτε να κλείσουμε γρήγορα τη σημερινή εκπομπή, να πάμε σε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Αν είχα χρόνο θα σας έλεγα σε ποια παραδοσιακά ακουμπάει αυτό το τραγούδι, όπως και πολλά του Μάρκου. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή και να τα πούμε αύριο στις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Ζωή Μούσιου που φρόντισε για τον ήχο.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Ένα μεσημέρι ακόμη συντροφιά σας, η Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και μια ζωή έχει σήμερα και στην τεχνική επιμέλεια, τη ζωή Κουτελοπούλου. Και εμείς θα σταθούμε για δεύτερη εκπομπή, συνεχόμενη, στους δρόμους του Κάντο Χενεράλ, στους δρόμους του Μίκη Θεοδωράκη και του Παύλου Νερούντα, μέρος δεύτερο, ακούγοντας έξι ακόμη από τις συνθέσεις, με παράλληλη ανάγνωση κάποιων από τους στίχους του Παύλου Νερούντα στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάης Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα από τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς Άξιος Εστί, που είναι μια μεγάλη αυτοβιογραφική συνέντευξη του συνθέτη στον Γιώργο Μαλούχο και πιο συγκεκριμένα στα αποσπάσματα που αφορούν τη γνωριμία και τη σχέση με τον μεγάλο χιλιανό ποιητή, πράγματα από τα οποία σας μεταφέραμε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη εκπομπή, για τη διαδικασία της σύνθεσης, για τις πρώτες παρουσιάσεις, για τις δεκάδες δισκογραφικές εκδόσεις, τις περιοδίες σε τόσες και τόσες χώρες του κόσμου, αλλά και την ηχογράφηση. Βέβαια, αυτήν την ηχογράφηση θρύλου που έκανε ο ηχολήπτης Μυρναίος στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από όπου και είναι οι ηχογραφήσεις στο μέγα μέρος τους που ακούμε. Να ξεκινήσουμε με Πέτρο Πανδύ, να ξεκινήσουμε με το Άμι Παρτίντο. Καλή σας ακρόαση.

Το ποίημα που έγινε τραγούδι είναι ένας υπότιτλος των σημειώσεων που έχει ο Γκάι Βάγνερ μέσα στον δίσκο που κυκλοφόρησε από την EMI Canto General, με αποσπάσματα αυτά να έχουν μεταφερθεί από το βιβλίο του Μίκης Θεοδωράκης «Μια ζωή για την Ελλάδα», εκδόσεις τυπωθεί το Γιώργος Δαρδανός το 2002. Αυτά είναι στην έκδοση του CD, ενώ έτσι στο Canto General. Και γράφει εκεί: «Όπως το Άξιον Εστί είναι η βίβλος του ελληνικού λαού, έτσι και το Canto General είναι η βίβλος της Αμερικάνικης Υπήρου. Σε αυτό το όπους Magnum των 342 ποιημάτων, ο Πάμπλο Νερούντα, ο μηχανικός της ψυχής, όπως τον ονομάζει Δανάη Στρατηγοπούλου, αναπαριστά με εντυπωσιακές εικόνες τη γέννηση της Υπήρου, την ιστορία των λαών που την κατοίκησαν, που την κατοικούν ακόμη, που υποφέρουν και αγωνίζονται ενάντια στους καταπιεστές, που κατέφθασαν με τη δύναμη των όπλων να απομυζήσουν τους ανθρώπους και τα πλούτη μιας οργιαστικής φύσης. Αυτό άλλωστε προδίδει στο έργο παγκόσμιο χαρακτήρα. Με δυνατές μεταφορές, χύμαρους εικόνων και μελωδιών, αυτή η ποίηση μιλά για το σύμπαν, στο κέντρο του οποίου στέκεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως στοιχείο της φύσης από την οποία υποφέρει αλλά και αντλεί ταυτόχρονα τη δύναμή του. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση γίνεται σύμβολο και πρότυπο μέτρο για τις ανθρώπινες σχέσεις». Ο Πάμπλο Νερούντα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έπους στα τέλη της δεκαετίας του 40, ενώ σου βρισκόταν φυγάδας στην παρανομία. Ο πρόεδρος και μετέπειτα δικτάτορας της Χιλής, ο Γκονζάλες Βιδέλα, τον είχε επικηρύξει, αφού ο ποιητής εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον του. Ήταν άλλωστε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο Νερούντα. Είναι τυχαίο και το κομμάτι αυτό το οποίο ακούσαμε έχει τον τίτλο «Αμή Παρτίδο», στο κόμμα μου δηλαδή. Κυνηγημένος διέσχισε κάμπους, λιμάνια, πολιτείες, γι' αυτό και το Canto General έγινε η σπαρακτική κραυγή του ξεσηκωμού ενάντια σε όλες τις μορφές της καταπίεσης, σε όλες τις δυνάμεις που, που κατέτρεξαν τους ηθαγενείς από τους κονκισταδόρ μέχρι τον τρόμο που σπέρνουν οι σύγχρονοι δικτάτορες, οι μύγες. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτών των σημειώσεων να σταθούμε στο πρώτο μεγάλο, πραγματικά εμβληματικό κομμάτι από τα 4 πρώτα που συνθέτει ο Θεοδωράκης πάνω στο Canto General. Ήταν το Amore America, ήταν το Vegetaciones, οι βλαστήσεις δηλαδή. Ήταν αυτό που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της μετάδοσης, το Vienen los Pajaros, το Έρχονται τα πουλιά. Είναι το America Insurrecta, η ξεσηκωμένη Αμερική, και είναι Los Libertadores, οι απελευθερωτές.

Και έρχεται το δέντρο, γράφουν οι ελευθερωτές στην αρχή τους, σε μετάφραση απόδοση, όπως έλεγα, της Δανάη Στρατηγοπούλου. Και έρχεται το δέντρο της καταιγίδας, το δέντρο του λαού. Απ' τη γη ανεβαίνουν οι ηρωές του, όπως τα φύλλα από το χυμό. Και ο άνεμος τρίβει τα φυλώματα της βουερής ανθρωποθάλασσας, ώσπου πέφτει στη γη ξανά. Και έρχεται το δέντρο που τράφηκε με γυμνούς νεκρούς, νεκρούς μαστιγωμένους και πληγωμένους, νεκρούς με απίθανη όψη, παλουκωμένους σε κοντάρια, κομματιασμένους στην πυρά, αποκεφαλισμένους με τσεκούρια, πετσοκωμένους από τα τέσσερα άλογα, σταυρωμένους μέσα στην εκκλησιά. Και έρχεται το δέντρο που είναι οι ρίζες του ζωντανές. Πήρε μαρτυρικό νήτρο, φάγαν οι ρίζες του αίμα, ρούφηξε δάκρυα από το χώμα. Τα ανέβασε με τα κλαδιά του, τα μοίρασε στην αρχιτεκτονική του. Γίνανε αόρατα λουλούδια, άλλοτε λουλούδια θαμμένα και άλλοτε τα πέταλά τους φωτίσαν σαν πλανήτες. Και ο άνθρωπος μάζεψε από τους κλόνους τα δεμένα μπουμπουκάκια, χέρι-χέρι τα παράδοσε σαρόδια ή μανόλιες, και εκείνα ευθύς τη γη άνοιξαν και έφτασαν ψηλά ως τα αστέρια. Το ποίημα κλείνει με τους στίχους: «Έλα ως τη χέτη του, άγγιξε τις ξανανιωμένες του αχτίδες, βύθισε το χέρι στα εργαστήρια, όπου ο παλώμενος καρπός του το φως διαδίδει καθημερινά. Σήκωσε τη γη τούτη στα χέρια σου, μέθεξε σε τούτη τη λαμπρότητα, πάρε το ψωμί σου και το μήλο σου, την καρδιά σου και το άτι σου, και στούσε φρούριο στο σύνορο, στο μεθόριο της φιλοστιάς του. Υπερασπίσου τα χείλη κάθε στεφάνης του, μοιράσου τις εχθρικές του νύχτες, αγρύπνα για το τόξο της αυγής, στηρίζοντας το δέντρο που μεστώνει κατά μεσής στη γη. Αυτό το δέντρο των ελεύθερων, το δέντρο γη, το δέντρο σύννεφο, το δέντρο ψωμί, το δέντρο ακόντιο, το δέντρο γροθιά, το δέντρο φωτιά».

Αυτό είναι το δέντρο του λαού, όλων των λαών, της λευτεριάς, του αγώνα. Γράφει στο ποίημα «Los Libertadores», οι ελευθερωτές, ο Πάμπλο Νερούντα. Όμως ο Μίκης Θοδωράκης, που ανέλαβε βέβαια παθιασμένος κυριολεκτικά τις μελοποιήσεις, καθώς όταν τα πρώτο άκουσε έγινε, όπως λέει, με τον Νερούντα κατά 20% Λατίνος, όσο και αν παρέμεινα στην ουσία Έλληνας. Ο Μίκης Θοδωράκης λοιπόν αφηγείται μεταξύ άλλων για τις συναυλίες που έγιναν στο Καραϊσκάκι στα 1975, λέει στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Είναι μια ωραία ιστορία, θα μας πάρει λίγο χρόνο, μα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκμεταλλεύομαι την διάρκεια τη μεγάλη των κομματιών που ακούμε, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, για να συνδυάσουμε μαζί και τις αφηγήσεις που θέλω να σας μεταφέρω, να τα συνδυάσουμε. Λέει λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης, το Κάντο Χενεράλ ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, που μια στιγμή τους είδα να κυλούν στις κερκίδες, έπεφταν κάτω σαν τσαμπιά από σταφύλια και δεν μπορούσε να γίνει συναυλία. Ξεκινήσαμε με τα επιφάνεια Αβέροφ. Μέσα το γήπεδο κατάμεστο. Δεν μπορούσα να σταθώ να διευθύνω, οι κερκίδες γεμάτες και ο κόσμος γύρω μου. Τα επιφάνεια Αβέροφ σχεδόν δεν τα άκουσε ο κόσμος γιατί δεν ησύχαζε. Στο Κάντο Χενεράλ ησύχασαν πια. Στο Κάντο Χενεράλ ήταν και ένας Κολομβιανός στο ακροατήριο. Κάπου είχε μάθει ότι το έκανα του Νερούντα, του εθνικού του σπίτι βέβαια, και ήρθε, γιατί ο Νερούντα είναι ποιητής όλης της Νότιας Αμερικής. Μου είπε αργότερα, κάθομαι εκεί στις κερκίδες, βλέπω απέναντι τον ημιτό και ακούω να τραγουδούν στα ισπανικά τη μουσική σου και σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να γίνει να διευθύνεις κάποτε το Κάντο στην Κολομβία. Ακούτε τώρα ποιος ήταν. Αυτός αργότερα, ο Μπετανκούρ, έγινε πρόεδρος της Κολομβίας. Σε μια επίσκεψη που έγινε εδώ, την πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Μιτεράν στη δεκαετία του 80 στην Αθήνα, είχε μαζί του ως σύμβουλο υπ' των ηλεκτρονικών υπολογιστών τον Σρεμπέρ, με τον οποίο γνωρίζονται από παλιά ο Θοδωράκης, φιλιά και λοιπά, και μου λέει, σε ψάχνει ο πρόεδρος της Κολομβίας, του οποίου είμαι σύμβουλος, θέλει να πας εκεί να σε τιμήσει, θέλει να παρουσιάσεις το Κάντο Χενεράλ. Και πράγματι, μετά πολλά, ξεκινάμε με τον Πανδύ, την Άρια Σάγιον Μά, ήρθε και η Μυρτώ, μπήκαμε στο αεροπλάνο και ένα πρωί, ωραίο, φτάσαμε στην Μπογκοτά. Το αεροπλάνο έφτασε κατά τις 6 το πρωί. Μόλις σταματήσαμε, είδαμε στρατό απ' έξω και αναρωτηθήκαμε πραξικόπημα έγινε. Μετά διαπιστώσαμε ότι στέκονταν σε τιμητική παράταξη. Κάποιον απίσημο θα περιμένουν, είπαμε μέσα μας. Δεν πήγε καθόλου ο νους μας σε εμάς τους ασήμαντους. Καθώς κατέβαινα τη σκάλα, είδα έναν κύριο που νόμιζα ότι είναι κάποιος επί των τιμών. Τότε γύρισε και μου είπε ο Πέτρος, ο Πανδύς βέβαια, κοροϊδευτικά, θα είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας. Όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, ο κύριος αυτός μου δίνει το χέρι του και μου λέει, «Σας καλωσορίζω, είμαι ο κύριος Μπετανκούρ, πρόεδρος της Κολομβίας». Και όταν έγινε, λέει, η συναυλία, τα κυβερνητικά μέγαρα ήταν όλα ανοιχτά, τους περίμεναν όλους, γιατί ήταν τιμούμενα πρόσωπα, ο Θεοδωράκης με τη γυναίκα του, ο Πανδύς και η Άρια Σάγιον Μά. Και κάποια στιγμή με φώναξε ο πρόεδρος κοντά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Μπετανκούρ, για να του διηγηθεί την ιστορία και κατέληξε στο εξής απολαυστικό. Καθόμουν εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, έβλεπα τον ημιτό και άκουγα το Κάντο Χενεράλ. Και τότε είπα μέσα μου, ένας τρόπος υπάρχει για να μπορέσω να φέρω το Θεοδωράκη στην Κολομβία, να γίνω πρόεδρος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Και λοιπόν, στηρίζοντας το δέντρο, το δέντρο που μεστώνει κατά μεσή στη γη, El Medio de la Tierra, έλεγε ο τελευταίος στίχος που ακούσαμε στο Los Libertadores. Πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι σε διάρκεια, 16 λεπτά, αλλά είναι μεγάλο και το ποίημα, και ο Θεοδωράκης αρεσκόταν στα τραγούδια «Ποταμός», και ένα από αυτά ήταν βέβαια και αυτό. Εδώ πάντα στην τροφιά σας η Βόλτα από τον 958, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, που ήταν η 29η Ιουλίου, του Μίκη Θεοδωράκη, γεννημένος το 1926, το 1925, συγγνώμη, και με αυτήν την αφορμή της γενέθλιας ημέρας σκέφτηκα να μεταφέρω στην εκπομπή σε δύο συνέχειες όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για το Κάντο Γενεράλ, ένα κορυφαίο έργο του συνθέτη. Μιλάω ίδιος ξανά για αυτό λοιπόν, και λέει για την συνέχεια ότι με τον πρόεδρο της Κολομβίας έκαναν πολλές περιοδίες σε όλη την Αμαζονία, πήγανε μετά στο σύνορο περίπου της Βραζιλίας με το Περού, επέκτηκε στην πόλη Λετίτσια επίσης στους Ινδιάνους του Αμαζονίου το Κάντο Γενεράλ. Οι ντόπιοι, λέει, εκεί το βράδυ το τραγουδούσαν, πήγαιναν σε κέντρα και τραγουδούσαν το Κάντο Γενεράλ, ήξεραν τις μελωδίες. Ήταν εκπληκτική η πλήση εγκεφάλου που είχε γίνει από τον πρόεδρο, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, για να παίζεται παντού το Κάντο Γενεράλ, τους είχε τρελάνει. Όμως πέρα από αυτό, θα πρέπει να σας αναφέρω στα όσα γράφει για τις πολλές συναυλίες που δόθηκαν από το Ισραήλ, που είχε μαζί του Φαραντούρη Πανδύ και την Άρια Σαγιονμά, αυτήν την εκπληκτική Φιλανδή, εκπληκτικής ομορφιάς και φυσικής και σε φωνή. Μετά πήγαν Νότια Αμερική, πήγαν Καναδά, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαν στην Αυστραλία. Συναυλίες όλα αυτά. Στην Μελβούρνη, σε ένα θέατρο 6.000 θέσεων, κάναμε μια εβδομάδα συνεχώς συναυλίες και δεν τελειώναμε, αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Και κάπου παρακάτω, σε άλλη παράγραφο, μιλά για για την συνέχεια των συναυλιών αυτών που έγιναν και στην Γαλλία, στην Ευρώπη φυσικά, στην Ισπανία, στη Σουηδία. 40 πόλεις γύρισαν στη Σουηδία. Σας τα λέω τώρα εν συντομία όλα αυτά για την τεράστια δυναμική που είχαν το Άξιο Νηστή από τη μια, αλλά και το Κάντο Γενεράλ.

αλλά από την άλλη, που τραγουδήθηκε ακόμη και και στο Παρίσι, όπως ανέφερα, και στην Ισπανία έπαιξαμε σε όλες τις αρένες των ταυρομαχιών. Σε όλες τις αρένες εγώ φυσικά ήμουνα ο Ταύρος με το Κάντο Χενεράλ. Μιλάτε για τον πλανήτη σαν να ήταν ένας νομός. Πώς είναι το αίσθημα να είναι ένα παγκόσμιο χωριό στα πόδια ενός ανθρώπου, να είναι η γη στα πόδια του, ρωτάω ο Γεώργιος Πυμάλουχος. Γιατί για σας ήταν ένα χωριό, γιατί τελικά τη γυρίσατε όλοι καμιά δεκαπενταριά φορές. Φοβερό, 15 φορές. Και απαντά ο Θεοδωράκης, είναι ελευθερία. Ήμουν ελεύθερος. Είχα τα φτερά μου. Έβλεπα κάτω στην πατρίδα μου αναθυμιάσεις, καυγάδες. Δεν ήμουν όμως κότα που να μένει στο κοτέτσι, και όταν με στρίμωχναν έβγαζα φτερά και έφευγα. Αυτό το λάθος έκαναν με μένα. Νόμιζαν ότι είμαι κότα, μιας και περισσότεροι ήταν κότες, γιατί ποιος από αυτούς πετούσε και πώς να πετάξει, ενώ εγώ είχα τη δυνατότητα να φεύγω από τη μιζέρια, να πηγαίνω όπου θέλω και να βλέπω τα πάντα κατά από άλλο πρίσμα. Αυτό με απελευθέρωσε, αυτό με έκανε να είμαι αυτό που είμαι, υγιής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό ποίημα του Νερούδα, το «Βεχετασιόνες», «Οι βλαστήσεις» δηλαδή, το ακούμε και αυτό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες της Βόλτας σήμερα για το Κάντο Χενεράλ, της μελοποίησης του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Πάμπλο Νερούδα. Σήμερα με τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούμε, που είναι βέβαια όλα τα τραγούδια από το Κάντο Χενεράλ, από τις ηχογραφίες που έγιναν, να θυμίσω, 13 και 16 Αυγούστου του 1975 στην Αθήνα, στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο γήπεδο Παναθηναϊκού. Ήταν το κινητό στούντιο Polysound με ηχολήπτη τον εκπληκτικό Γιάννη Σμυρναίο. Για τις συνθήκες της εποχής είναι θαύμα η δουλειά την οποία μας παρέδωσε. Να θυμίσω ότι η σύνθεση αυτή ξεκίνησε να γράφεται το 1972 στο Παρίσι. Είναι ένα ορατόριο σε ποίηση του Νερούδα με μετάφραση όταν αποδόθηκε στα ελληνικά από την δεκαετία του 60 της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αυτά που ακούμε είναι η δεύτερη εγγραφή με σολίστη Μαρία Φαραντούρη και Πέτρο Πανδύ, με τη συμμετοχή της Εθνικής Χοροδίας της Γαλλίας, με την διεύθυνση του Ζακ Γκριμπέρ και τα κρουστά του Στρασβούργου. Παίζουν στο πιάνο ο Αλμπέρτο Νιούμαν και η Ντόρα Μπακοπούλου, κλασική κιθάρα ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος, 12χορδη κιθάρα η Λίζα Ζωή. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Ασφαλώς ο Λάκης Καρνέζης, αλλά και ο Χρήστος Κωνσταντίνου στο μπουζούκι. Την διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας είχε ο Γιάννης Διδύλης. Απάγγελες στην αρχή της συναυλίας ο Μάνος Κατράκης και την διεύθυνση είχε ο Μάνος Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, συγγνώμη. Πάμε τώρα σε ένα από τα σπουδαιότερα ποίηματα του Νερούντα, σε αυτό το σύνολο των 342, το «America Insurrecta», «Ξεσηκωμένη Αμερική». Πολλά από τα ποίηματα τα συνοδεύει δίπλα μια χρονολογία. Εδώ έχει δίπλα το 1800, είναι ο αιώνας των μεγάλων επαναστάσεων, των απελευθερωτών εναντίον των κατακτητών, οι Λιμπερταδόρες δηλαδή απέναντι στους κονκισταδόρες, και είναι επίσης και κάποια άλλα ποίηματα που έχουν χρονολογίες. Ας πούμε υπάρχει το Λαουτάρο 1550, και διαβάζουμε για τον Λαουτάρο ότι είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Είναι ο νεαρός ηγέτης των Μαπούτσε που πρωτοστάτησε στην αντίσταση κατά των Ισπανών κατακτητών το 16ο αιώνα, και ένα από τα πρώτα κομμάτια που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, το «Voia Vivir», «Εγώ θα ζήσω», έχει παρένθεση το 1949 και είναι βέβαια το «Εγώ θα ζήσω», η κραυγή του Νερούντα απέραντι στο κυνηγητό και τις διώξεις. Πάμε να ακούσουμε το «Ξεσηκωμένη Αμερική», «America Insurrecta», από Πέτρο Πανδύ.

Αυτό ήταν λοιπόν το ποίημα «Ξεσηκωμένη Αμερική», «America Insurrecta», από την πραγματικά επιβλητική μοναδική ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ, που έγραφε στις σημειώσεις του για το «Κάντο Χενεράλ» για το καλοκαίρι του 1972, όταν έγινε η πρώτη παρουσίαση σε ποίηση φυσικά του Νερούδα στις εντατικές πρόβες που γίνονταν, και εκεί στο μικρό στούντιο της οδού Πολιβό, ο Νερούδα που ήταν πρεσβευτής της Χιλής στο Παρίσι. Είναι η εποχή της διακυβέρνησης Αλιέντε, έτσι. Και πήγε, παρακολούθησε τις πρόβες τους σε μεγάλη συγκίνηση. Όταν βρεθήκαμε Αύγουστο του 1972, αναφέρει ο Πανδύς στις σημειώσεις, άκουσε την Μαρία στο Amore America και εμένα στο Voi Avivir. Συγκινημένος, μίλησε με θερμά λόγια στο Μίκη. Μας πρότεινε περιοδία στη Νότια Αμερική, μια περιοδία που όταν έγινε ο Νερούδα δεν ζούσε. Γιατί σε λιγότερο από 2 χρόνια, το όνειρο των χιλιανών για δημοκρατία και η ελπίδα τους για ελευθερία καταποντίστηκαν με τη δολοφονία, βέβαια, του νόμιμα εκλεγμένου του Προέδρου της Unidad Popular, του Σαλβατόρ Αλιέντε, και με την επιβολή του πραξικοπήματος του Πινοτζέτ και την επιβολή της δικτατορίας. Μόλις 12 μέρες μετά, ο Νερούδα πεθαίνει σε ηλικία 69 χρόνων, καταβεβλημένος βέβαια από οργανικά προβλήματα, αλλά σίγουρα και από την μεγάλη θλίψη αυτής της ήττας. Παύλο Νερούδα πρεζέντε, Παύλο Νερούδα παρόν, φώναζαν χιλιάδες χιλιανοί που συνόδευσαν τη σωρό του ποιητή. Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια παρουσία της Unidad Popular στη Χιλή και η πρώτη δημόσια επίδειξη αντίστασης κατά των δικτατόρων, γράφει η Ζωάν, χείρα του ποιητή και τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα, που δολοφονήθηκε και εκείνος το Σεπτέμβριο του 1973 στο στάδιο του Σαντιάγκο. Αυτά είχαμε για σήμερα για το Κάντο Χενεράλ να σας μεταφέρουμε. Μια κουβέντα ακόμα λίγο για τα τεχνικά, για το πώς είναι στημένη η ενορχήστρωση, για το πώς μάλλον κάνει συνολικά την παρουσίαση της σύνθεσής του ο Μίκης Θοδωράκης. Επιτυγχάνει αυτή την εναλλαγή των κρουστών με τα φωνητικά μέρη, όπου τα φωνητικά μέρη είναι τα μελωδικά, αλλά τα κρουστά είναι όλο το ρυθμικό, βρίσκεται στο πνεύμα της λατινοαμερικάνικης μουσικής, κάνει μια καινοτομία που δεν συνηθιζόταν πολύ τότε, βάζει πολλές φορές τα κομμάτια να ξεκινούν με την χοροδία να τραγουδά ακαπέλα ή και μέσα να διακόπτεται η ροή του κομματιού και να μένει ακαπέλα η χοροδία. Πάντα υπάρχει η φωνή του σολίστα, της Φαραντούρη, του Πανδύ. Πάντα υπάρχει αυτό το σπάνιο εκφραστικό υλικό, το τόσο πλούσιο εκφραστικό υλικό του μέσα από τις μελωδίες ή και τα κρουστά. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, ακούγοντας την μόνη σύνθεση που δεν έχει ποίηση του Νερούδα, καθώς είναι ένα ποίημα φτιαγμένο μετά το θάνατο του ποιητή από τον Μίκη Θοδωράκη. Είναι το 13ο που προσθέθηκε στις μελοποιήσεις. Λέγεται «Requiem Aeternam». Μάλλον είναι παρμένο από την εκκλησιαστική φράση της καθολικής λειτουργίας που έχει το «Requiem aeternam dona eis domine», «Ανάπαυσιν αιώνιον δώσ' αυτής, Κύριε». Και αυτό σημαίνει το «Requiem aeternam», αιώνια ανάπαυση. Η Ζωή Κουτολοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης και την επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής. Με Μίκη Θοδωράκη, Κάντο Χενεράλ, σας αποχαιρετάμε και για σήμερα.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Το ερώτημα είναι το εξής και τώρα μου πέρασε από το μυαλό. Μήπως αγαπάω τόσο πολύ τη Βενετία επειδή εκεί γεννήθηκε ο Αντώνιο Βιβάλτι? Το άλλο ερώτημα βέβαια είναι, καλά ρε Γογάδη, μέρα παραμέρα με Βιβάλτι ξεκινάς. Σε πληρώνει? Τον αγαπώ, τι να πω. Τον αγαπώ αυτό τον φοβερό Ιταλοσυνθέτη, δεξιοτέχνη, βιολονίστα, ιερέα της εποχής του Μπαρόκ, που θεωρείται βέβαια και ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του και ο δημοφιλέστερος του κλασικού Μπαρόκ. Ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε με την μουσική του τεράστιους συνθέτες όπως ο Τέλεμαν ή ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Εδώ είμαστε στο 9.58, 7 λεπτά μετά τη μία. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Νίκο Γαγκαρίκο, ο οποίος θα ρυθμίσει τον ήχο. Και τι θα μπορούσε να ακολουθήσει? Μπαχ, επειδή επηρεάστηκε από το Βιβάλτι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι 28 Ιουλίου του 1741 πέθανε ο Βιβάλτι στην Βιέννη, 28 Ιουλίου πέθανε και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Μπαχ πέθανε στις 28 μάλλον Ιουλίου του 1750. Λίγο πριν είχε φύγει από τη ζωή ο Βιβάλντι το 1741. Ο χαμός εκεί έξω, η κόλαση στην Κρήτη, μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Φυσικά οι πάντες σε ετοιμότητα, τα εναέρια μέσα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 βοφόρ. Σήμερα το πρωί, λέει, οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, τέτοιο κακό, τι να πω. Αλλού είμαστε εμείς βέβαια, εδώ ζωντανά στον 958, θα δούμε λίγο την επικαιρότητα, αν και ο πολιτισμός έχει πάρει μάλλον άδεια, κάπου αλλού ταξιδεύει. Θα σας πω, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σας σήμερα κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1941 για να είμαστε ακριβείς, Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Πολ Άνκα γεννήθηκε στην Οτάβα του Οντάριο του Καναδά. Το λέμε έτσι για να έχουμε την ευκαιρία δηλαδή να ακούσουμε και κάτι από Πολ Άνκα, όχι από αυτά που τραγουδούσε όταν ήταν πιτσιρικάς, κάτι Diana, κάτι Lonely Boy, κάτι Put Your Hand on My Shoulder, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε και το She's a Lady, αυτό που έκανε τεράστια επιτυχία ο Tom Jones. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τους αγγλικούς στίχους της μεγάλης επιτυχίας του Frank Sinatra, του My Way.

Θα μπορούσαμε βέβαια να ακούσουμε εκείνα τα παλιά, τα καλά, τα κλασικά που τραγουδούσε πιτσιρικάς ο Πολάνκα. Όχι, προτίμησα τη jazz και δεν προτίμησα και αυτή την εξαιρετική εκτέλεση που έχει κάνει, την live εκτέλεση που υπάρχει από το My Way. Γενέθλια ημέρα και για την Kate Bush, που επίσης αγαπάμε σε αυτό το σταθμό, αυτή η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και χορεύτρια, και τι δεν είναι η Kate Bush, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 58 και η οποία υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 16 ετών, και αυτό έγινε επειδή ήταν μια πρόταση του David Gilmour, τον Pink Floyd. Και ήταν το 78 που η Kate Bush ανέβηκε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των βρετανικών singles chart με τα ανεμοδερμένα ύψη της, και το 1980 που κατέκτησε και το βρετανικό άλμπουμ το Never Forever. Πολλά τραγούδια, εξαιρετικά τραγούδια, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Ήρθε μετά και το Stranger Things και την ξανάφερε στην επιφάνεια. Όπως και να έχει, χρόνια της πολλά.

Και έχουμε και αυτή την ιστορία με την απαγόρευση ενός τραγουδιού από τον γιο του Χατζηδάκη. Εγώ τον λέω Γιώργο Θεοφανόπουλο, δεν τον λέω Γιώργο Χατζηδάκη, έτσι. Λοιπόν, αυτό το εξώδικο που απαγόρευσε την ερμηνεία των τραγουδιών του Χατζηδάκη, ο Θεοφανόπουλος στο Μανώλη Μητσιά εν ώψη της συναυλίας του στο Δίον της Πιερίας. Επικαλούμενο στο αφιερωματικό έτος των μεγάλων καλλιτέχνη, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος τόνισε ότι οποιαδήποτε τιμητική εκδήλωση θα πρέπει να τελείται υπό την επιμέλεια και την άδεια του ιδίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Γι' αυτό είχαμε 100 χρόνια Χατζηδάκη και δεν είδαμε τίποτα. Ενώ τρελαθήκαμε να βλέπουμε και Θεοδωράκη και Ζαμπέτα, Χατζηδάκη τίποτα. Τέλος πάντων. Στο άκουσμα του μηνύματος αυτού ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει για πρώτη φορά, παρακαλώ, τον Γιάννη τον Φωνιά και όχι να τον τραγουδήσει. Τέλος πάντων, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος του Χατζηδάκη προχωρά στην απαγόρευση της ερμηνείας του έργου του πατέρα του. Είχαμε, θυμάστε, τον περασμένο Νοέμβριο που εναντιώθηκε στην αφιερωματική περιοδία Μποφίλιου Χαρούλη με αποτέλεσμα να ακυρωθεί, ενώ πριν από λίγους μήνες ζήτησε και την αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού της Μαριάννας Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

Από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς, ύστερα από 50 χρόνια καριέρας, δεν τραγούδησε αυτό το τραγούδι, στο Δίον, το απήγγειλε. Από δοκιμασίες φυσικά ακούστηκαν, από το κοινό, με ορισμένους από τους θεατές να φωνάζουν έσχος. Εκεί η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είπε ότι η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας και χαρακτηριστικά είπε τα συμπεράσματα δικά σας. Είχαμε και την δημόσια ανάρτησή της, στιχουργός και θεματοφύλακας παρακαλώ του έργου του Νίκου Γκάτσου, η Αγαθή Δημητρούκα, απάντησε στην ανακοίνωση του Γιώργου Θεοφανόπουλου, θεματοφύλακα του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, με την οποία είχε διαψεύσει ότι υπήρξε απαγόρευση ερμηνείας έργων του μεγάλου συνθέτη από τον Μανώλη Μητσιά. Στην ανάρτησή της υποστηρίζει ότι υπάρχει γραπτή τεκμηρίωση των μεταξύ τους συνεννοήσεων, καθώς όπως αναφέρει είχε επιμείνει η επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Γιώργου Χατζηδάκη να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι αφιερωματικές συναυλίες με τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, επισημένοντας ότι η παραγωγή αναλαμβάνεται από τον παραγωγό του εκάστοτε ερμηνευτή, ενώ η ίδια έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος. Νομίζω ότι μπορείτε στο διαδίκτυο αλλά και στην παράλλαξη να δείτε αυτή την ανακοίνωση της Αγαθής Δημητρούκα.

ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καθόμενη με 7 καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια συνευχιά.

χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά

0: Εδώ στον 1.58 είστε πάντα συντονισμένοι. Εμείς τελευταία εκπομπή λίγο πριν από την άδεια. Έρχεται δηλαδή από το Σαββατοκύριακο. Λίγο να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Βέβαια φέτος ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Σίμη, που έχω να πάω και πάρα πολλά χρόνια. Και να που ξαφνικά μαθαίνω ότι εκεί σε αυτό το πανέμορφο νησί υπάρχει το Allium Art House, Σίμη Allium Art House, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Μαρία Παπανικολάου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτσι να μας πει πώς μπορεί η παράδοση να συναντηθεί με τη σύγχρονη φιλοξενία σε αυτό το πανέμορφο νησί. Καλό μεσημέρι, Μαρία Παπανικολάου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γογάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Allium Art House, λίγο πολύ καταλαβαίνουμε. Θέλουμε εξηγήσεις.
1: Καταρχήν δεν είμαι από τη Σίμη, λατρεύω τη Σίμη. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στο νησί αυτό την ερωτεύτηκα, γιατί είμαι χαλκιδικιώτησα, είμαι από τη Χαλκιδική κεραμίστρια, ζω και εργάζομαι στη Χαλκιδική, αλλά ερωτεύτηκα τη Σίμη.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και έτσι δημιουργήθηκε το Allium Art House, είναι ένα όνειρο ζωής. Όνομα σπάνιο βέβαια, γιατί πήρε το όνομά του από το Allium Πανορμήτηση. Είναι ένα σπάνιο φυτό, ένα κρινάκι, κρεμμυδάκι, σκορδάκι θα το πούμε, έτσι πάει και η μετάφρασή του, που το έχουν ανακαλύψει ο κύριος Γαδανός και ο κύριος Τζανουδάκης, είναι καθηγητής πάτρας στη βοτανολογία. Mm-hmm. Και είναι σπάνιο γιατί βγαίνει μόνο στη Σίμη. Έτσι μου άρεσε τόσο πολύ ο τίτλος και όλο αυτό, γιατί και το σπίτι μας είναι ένα σπάνιο στολίδι στη Σίμη.
0: Το οποίο υποθέτω ότι είναι ένα αναπαλαιωμένο παραδοσιακό οίκημα, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Το βρήκαμε ένα παλιό, πολύ παλιό σπίτι με τον σύζυγό μου τον Κωνσταντίνο. Βάλαμε πολύ προσωπική δουλειά και φτιάξαμε ένα πανέμορφο σπίτι που πλαισιώνεται με πολλά έργα τέχνης από πάρα πολλούς φίλους από όλη την Ελλάδα. Και φυσικά με τα κεραμικά μου, πλαισιώνεται μέσα με αρκετά κεραμικά δικά μου.
0: Mm-hmm. Και γνωστοί Έλληνες οικαστικοί και τα χειροποίητα ξυλόκληπτα που υπάρχουν από ντόπιους τεχνίτες, έτσι.
1: Είχα την τύχη το σπίτι να ανήκει σε έναν παλιό επικλοποιό τεχνίτη που έφτιαξε και τα σκαλιστά όλα στην Ιερά Μονή του Πανορμήτου. Mm-hmm. Οπότε έχω πάρα πολλά μέσα αντικείμενα, όπως παλιούς καθρέφτες, ξυλόγλυπτα κεφαλάρια με λιοντάρια. Φανταστική δουλειά που έβαλα και εγώ την προσωπική μου φροντίδα και έχουν αναπαλαιωθεί με πολύ όμορφο τρόπο.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Δηλαδή είπατε αγαπούσατε την Σίμη, αγαπάτε τη Σίμη, πηγαίνατε προφανώς. Λέτε, ναι, ναι. Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Λέτε, γιατί τόσο
1: η
0: μακριά?
1: Η ιδέα γεννήθηκε, ναι, ναι. Εγώ που σας είπα ερωτεύτηκα πάρα πολύ το νησί, πήγα ουσιαστικά θρησκευτική μετανάστρια μπορώ να πω, γιατί είναι ο προστάτης μου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οπότε όταν πήγα εκεί στο νησί και άνοιξα και την πρώτη μου μικρή γκαλερί πριν ακριβώς ξεκινήσει ο κορονοϊός. Δυστυχώς κατέφτασε ο κορονοϊός και ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Έπειτα μετά από χρόνια ξανακατέβηκα, βρέθηκε στο σπίτι αυτό ουσιαστικά μπροστά στα πόδια μας και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σπίτι, γιατί θα έχει μια πολύ ωραία ουσιαστικά σειρά παρακάτω, γιατί θα ξανανοίξουμε την γκαλερί και θα φιλοξενούμε Έλληνους κεραμίστες, εικαστικούς, ζωγράφους.
0: Ουσιαστικά ένας χώρος τέχνης.
1: Βεβαίως. Θα καλούνται οι εικαστικοί και οι γλύπτες. Θα κάνουμε μια ομαδική έκθεση, η ατομική έκθεση. Και ο καλλιτέχνης θα μένει φυσικά στο Allium Art House, θα εμπνευστεί από εκεί και θα δημιουργήσει ένα μικρό δικό του έργο που θα μένει στο σπίτι. Mm. Οπότε ο καλεσμένος, ο κάθε καλεσμένος που θα έρχεται θα αφήνει μια μικρή παρακαταθήκη μέσα στο δικό μου.

Χαλκιδικιώτισσα κεραμίστρια Μαρία Παπα-Νικολάου στη Σίμη, η Θεσσαλονικιά εικαστικός η Μαρία Πασχαλίδου στη Λίμνο, γιατί τώρα την Κυριακή εγκαινιάζεται και η έκτη, αν θυμάμαι καλά, ατομική έκθεση της Μαρίας Πασχαλίδου, η οποία έχει και τον τίτλο «Claire de Terre», «Γεώφος» δηλαδή, που επιμελήθηκε η Αρετή Λεοπούλου. Αν περάσατε από την Λίμνο, αν περάσατε από την Μύρινα, μπορείτε να επισκεφτείτε και την Ποσειδών Art Gallery, εκεί όπου θα λειτουργεί μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου η έκθεση της εικαστικού. Η Αρετή Λεοπούλου, μελήτρια του Μόμους, έγραψε ένα σημείωμα το οποίο θα σας το μεταφέρω έτσι για να καταλάβετε και περί τίνος πρόκειται. Ο τίτλος της έκθεσης είναι δανεισμένος από το ποιητικό σύμπαν του Αντρέ Μπρετόν, όπως με συνέπεια εδώ και χρόνια επιλέγει η ζωγράφος. Ο τίτλος αυτός νοηματοδοτεί όσα διατρέχουν σταθερά το σύνολο της εικαστικής της πρακτικής, ένα φως που δεν έρχεται από τον ουρανό αλλά αναδύεται από τη γη, από την ύλη, από τα ίχνη του χρόνου. Στον πυρήνα του έργου της Πασχαλίδου, συνεχίζει η Αρετή Λεοπούλου, σταθερά βρίσκεται η επίμονη όσο και επίπονη διαδικασία συλλογής, διάσωσης και μετασχηματισμού ετερόκλητων υλικών. Χώμα, άχυρο, κάρβουνο, τσιμέντο, μπετόν, θραύσματα και κατάλοιπα που προέρχονται από παλιά σπίτια ή από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται, μεταφέροντας από διάσπαρτους τείχους στον Κάμβα. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην Ποσειδών Art Gallery στην Μύρινα της Λίμνου η έκθεση «Γεώφος» της Μαρίας Πασχαλίδου.

Μαρία Παπα-Νικολάου στη Σίμη, η Μαρία Πασχαλίδου στην Μύρνα της Λίμνου και ο Γιώργος Ταξίδης στην Ίδρα. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε του Γιώργου Ταξίδη, που έχει τον τίτλο «Άγιον Όρος, τόπος σιωπής», που όποιος επισκεφτεί την Ίδρα θα μπορέσει να την δει, αν δεν την έχει δει προηγουμένως εδώ ή σε άλλα μέρη που παρουσιάστηκε. Πλέον είναι σειρά του ΓΑΚ, του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, και η έκθεση θα γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών των Θεομητορικών 2026, σε συνδιοργάνωση βέβαια και σε συνεργασία με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ίδρας και της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Είναι μια έκθεση έτσι για να φρεσκάρω τη μνήμη σας, που αποτελεί καρπό του πολυετούς οικαστικού προγράμματος της Αγιορητικής Εστίας με τον οικαστικό Γιώργο Ταξίδη, ο οποίος την πενταετία 2020-2025 πραγματοποίησε περισσότερα από 15 ταξίδια στην Αθωνική Πολιτεία. Επισκέφτηκε και τις 20 μονές, παρακολούθησε το καθημερινό πρόγραμμα των μοναχών, συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις, συνομίλησε μαζί τους και αποτύπωσε βέβαια αυτή την βιωματική εμπειρία σε 115 έργα ποικίλων τεχνικών, μολύβι, κάρβουνο, λάδι, υδατογραφία. Μια έκθεση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε, αν θυμάστε καλά, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορητικής Εστίας, εδώ, και αυτό ήταν το 25, ταξίδεψε στον πολυχώρο της ΑΜ και Κύκλοψ στο Μαρμάρινο κτίριο στη Δράμα, και αυτό ήταν το Νοέμβριο του 25 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 26. Ακολούθησε η Κωνσταντινούπολη, εκεί που εγώ είδα την έκθεση, που έγινε σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας από τις 26 Μαρτίου μέχρι και τις 16 Απριλίου του 26. Έτσι μια έκθεση πολύ σημαντική, που αν δεν την έχετε δει και βρεθείτε στην Ίδρα, περάστε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.

Αυτές είναι οι καλοκαιρινές ταξιδιάρικες εκπομπές. Δεν έχετε παράπονο. Σίμι σας πήγαμε, Λίμνο σας πήγαμε, Ίδρα σας πήγαμε. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για το Glen Hazard. Το αφήνω για τους επόμενους, γιατί όντως μας ξάφνιασε αυτό το τροχαίο που στήχησε τη ζωή του 56χρονου αυτού βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού. Έχουμε και άλλη απώλεια και δυστυχώς κλείνουμε με αυτή, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ, ο σφοδρός επικριτής της καταναλωτικής κοινωνίας στα χρόνια του 60, ο οποίος έφυγε στα 92 του χρόνια. Τέλος χρόνου, Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο, δεν ακολουθεί Ελένη Κουρτίδου, ακολουθούν όμως εξαιρετικά τραγούδια. Παραμείνετε στο 958. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα ήδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε και τον προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον Φοντάι Μούσα Σούσο, βιρτουάζο της Κόρα, που οργανίστα και συνθέτη, του οποίου δουλειά με καλλιτέχνες όπως είναι ο Χέρμπι Χάγκο και ο Φίλιπ Κλάς, όθησε τις μουσικές παραδόσεις της Δυτικής Αφρικής σε διάλογο με τον κόσμο. Ο Σούσο πέθανε στις 25 Μαΐου στην πατρίδα του Γκάμπια, ήταν 75 ετών. Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1950 στο Σάρι Χαμαντί στην περιοχή Γούλη της Γκάμπια, η οποία ήταν Βρετανική απικία τότε. Ο πατέρας του Σαϊκού Σούσο και η μητέρα του Σάρζο Τζομπαρτέχ προέρχονταν και οι δύο από οικογένειες Γκριό. Οι Γκριό είναι μουσικοί αφηγητές που παραδοσιακά είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση προφορικών ιστοριών στις περιοχές της Δυτικής Αφρικής όπου μιλούνται οι γλώσσες Μαντέ. Ο Φοντάι είναι απόγονος του Τζέλι Μαντί Βρεν Σούσο, ο οποίος λέγεται ότι εφήβρε την Κόρα πριν από αιώνες, συνδέοντας 21 χορδές και ένα δέρμα γελάδας σε μια μεγάλη κολοκύθα καλάμπας. Ο Φοντάι άρχισε να μαθαίνει το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Δυτικής Αφρικής σε ηλικία 6 ετών. Τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την παράδοση των Γκριό, πήγε σε ένα γειτονικό χωριό για να μαθητεύσει δίπλα στον θείο του Σέκου Σούσο. Εκπαιδεύτηκε μέχρι τα 18 του και στη συνέχεια άρχισε να διδάσκει κόρα στο Πανεπιστήμιο της Γκάνας. Από νωρίς ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα της Γκάμπια, της μικρότερης χώρας στην Αφρικανική Ήπειρο, για να επισκεφθεί τους δασκάλους της περιοχής, μαθαίνοντας να παίζει μια μεγάλη ποικιλία τοπικών κουρδισμάτων και στυλ.

Παράλληλα με την κόρα, ο Φοντάι έμαθε περισσότερα από 12 άλλα όργανα, μπαλαφών, καλή παγκόνη μεταξύ άλλων. Όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να πειραματίζεται και με ηλεκτρονικά όργανα, αλλά πάμε λίγο πιο νωρίς. Το 1976 ο Φοντάι ανακαλύφθηκε από τη μεγάλη Αμερικανίδα εθνομουσικολόγο Βέρνα Γκίλι σε ένα ταξίδι που έκανε στην Γκάμπια. Τον ηχογράφησε και έτσι προέκυψε το άλμπουμ Folkways του 1978, μάλλον του Folkways του 1978, το Cora Music from the Gambia. Από την αρχή ήταν σαφές ότι αν και ήταν βυθισμένο σε μια παράδοση αιώνων, Φοντά ήταν επίσης ένας τολμηρός ταξιδιώτης ή ταξιδευτής, ο οποίος είχε ως στόχο να διατηρήσει την κόρα επίκαιρη και σε επαφή με τον δυτικό κόσμο. Πίσω στην πατρίδα μου, την Γκάμπια, άκουγα τον Τζίμι Χέντριξ και τον Τζέιμς Μπράουν στο ραδιόφωνο, είπε στους Los Angeles Times το 1993. Θα έλεγα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι από την Γκάμπια και ακούω τη μουσική τους. Οπότε νομίζω ότι αν κάνω το ίδιο πράγμα που κάνουν αυτοί, όλος ο κόσμος θα ακούει τη μουσική μου. Από το άλμπουμ Cora Music from the Gambia ακούσαμε ήδη το Apollo και η δεύτερη σύνθεση είναι το Mama Mané.

Μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ Cora Music from the Gambia, ο Φοντά είχε μετακομίσει στο Σικάγο, εκεί ίδρυσε την Mandingo Creole Society με τους κρουστούς Hamid Drake και Adam Rudolph και τον βασίστα Joseph Thomas. Το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας, που κυκλοφόρησε το 1978, περιλάμβανε τον τρομπετίστα και εξερευνητή της παγκόσμιας μουσικής Don Cherry, ως ειδικό προσκεκλημένο. Η Mandingo Creole Society θα κυκλοφορούσε αρκετά άλμπουμ, αργότερα άλλαξε την ονομασία της σε Mandingo Featuring Fondai Moussa Sousso. Με το τρίτο άλμπουμ, το Vato Sita, η μπάντα ενσωματώνει πλήρως τη synthesizer και μπάσο, αγκαλιάζοντας αυτό που φαινόταν το μέλλον της pop μουσικής τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Αφρική. Ο Σούσο έκανε επίσης περιοδίες και ηχογραφήσεις με τον θείο του, τον παραδοσιακό τραγουδιστή, τον Μαντέ Τάμπα Σούσο. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δουλειά του με τους Mandingo, featuring Fondai Moussa Sousso. Είναι η σύνθεση Moussa.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΣΑΡ3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον κρυό Φοντάι Μούσα Σούς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου σε ηλικία 75 ετών. Ήταν γνωστός για τους υπνοτικούς ήχους που ενσωμάτωσε στην παραδοσιακή μουσική Μαντίνγκο, καθώς και για τις πρωτοποριακές μουσικές του συναντήσεις. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος βιρτουόζος της κόρα που καθιερώθηκε στις ΗΠΑ. Ο Φοντάι Μούσα Σούς απέκτησε μεγαλύτερη φήμη το 1984 όταν συνεργάστηκε με το Χέρμπι Χάνκοκ στο τραγούδι Τζούγκου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως τραγούδι τίτλων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο Σούς επικοινώνησε και πρώτη φορά με τον Χάνκοκ στις αρχές του 1984 μέσω του Μπιλ Λάσουελ, με την ελπίδα να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο ηχογράφησης. Ο διάσημος Αμερικανός μπασίστας και παραγωγός δούλευε πάνω σε ένα νέο άλμπουμ με τον Χάνκοκ, ο οποίος είχε πρόσφατα αναλάβει τη μουσική για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αναζητούσε έναν διεθνή ήχο. Οι δύο τους κανόνισαν να πετάξει ο κύριος Σούσο στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μια ηχογράφηση για το project. Αφού άκουσα μερικά ρυθμικά κομμάτια, είπα εντάξει, έχω μερικές ιδέες. Έβαλα στην πρίζα την κόρα μου και το πρώτο κομμάτι που έπαιξα τους άρεσε. Είπαν, θα το κρατήσουμε αυτό. Είστε σίγουροι, έχω πολλά άλλα, απάντησε ο μουσικός από την Γκάμπια. Το κομμάτι Τζούγκου, το οποίο θα ακούσουμε συνέχεια, συμπεριλήφθηκε στο Sound System του Herbie Hancock. Ήταν η πρώτη από πολλές ηχογραφίες που έκανε ο Σούσο μαζί με τον διάσημο Αμερικανό μουσικό. Ο Φοντάι Μούσα Σούς εντάχθηκε στην περιοδεύουσα μπάντα του Καλλιτέχνη και το 1985 κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Village Life. Ακολούθησε το Jazz Africa το 1987. Μπορούσε να ενταχθεί σε κάθε είδους μουσική. Ένας νέος ήχος που έδινε μια εντελώς νέα διάσταση, δήλωσε ο Χάνκοκ στο New York Times μετά την είδηση του θανάτου του Φοντάι. Ας ακούσουμε όμως την σύνθεση Τζούγκου.

Το 1984 ο Φοντάι Μούσα Σούσο κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Hand Power στη Flying Fish, στην εταιρεία του Σικάγου που έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Mandingo. Θα συνέχιζε να ηχογραφεί με το δικό του όνομα, μεταξύ άλλων τα άλμπουμ Mansa Bendung, Welcome the King με τον Τάμπα Σούσο στα φωνητικά, The Dreamtime και The Two Worlds μεταξύ άλλων. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Σούσο άρχισε να συνεργάζεται με τον συνθέτη Philip Glass. Η κομψή επαναλαμβανόμενη στοχασμή του Philip Glass τέριξαν

φυσικά με το παρόμοια υφασμένο στυλ κόρα του δυτικοαφρικανού συνθέτη και μουσικού. Έγραψαν και ηχογράφησαν μουσική η ταινία του Godfrey Reggio Bogacacci το 1988, καθώς και μουσική για μια παράσταση του θεατρικού έργου του Jean Genet The Screens το 1992, από όπου θα ακούσουμε τη σύνθεση Suso's Song.

20 χρόνια μετά την σύμπραξη των Σούσο και Χέρμπι Χάνκοκ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 1984, ο Αφρικανός μουσικός συνεργάστηκε με τον Φίλιπ Γκλάς στο Orion, ένα έργο μεγάλης κλίμακας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Το έργο αυτό είχε παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη. Ο Φοντάι κατάφερε να προσαρμόσει τη δική του μουσική πρακτική με άλλους ανθρώπους, δήλωσε ο Φίλιπ Γκλάς για τον επί 40 χρόνια φίλο και συνεργάτη του. Δεν γνωρίζω κανένα που το έκανε τόσο καλά όσο αυτός. Και θα ακούσουμε μερικά λεπτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο, 15 λεπτά, δεν το ακούσουμε όλο, τη σύνθεση The Gambia από το Orion.

Όταν μέλη του εκλεκτικού Kronos Quartet ρώτησαν τον Φίλιπ Γκλάς αν ήξερε πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Σούσο, ο συνθέτης γέλασε. Ο βιντεοκαφρικανός μουσικός ήταν εκείνη την εποχή φιλοξενούμενος στο σπίτι του. Ο Φίλιπ Γκλάς τους έφερε σε επαφή και ηχογράφησαν τον δίσκο του κουαρτέτου του 1992, Pieces of Africa, το οποίο έφτασε στην κορυφή τόσο των κλασικών όσων και των παγκόσμιων μουσικών charts του Billboard. Θα ακούσουμε τη σύνθεση, τη Λιμπόγιο.

Ο Φοντάι Μούσα Σούσο πραγματοποίησε περιοδίσμα τον Bill Aswell, τον drummer Ginger Baker και τον keyboardista Bernie Worrell. Συνεργάστηκε εκτενώς με τον drummer Jack DeJohnette και ηχογράφησε με τον σαξοφωνίστα Pharoah Sanders μεταξύ άλλων. Έζησε στο Σικάγο για πάρα πολλά χρόνια πριν μετακομίσει στο Seattle τη δεκαετία του 2000, στην Ατλάντα και το New Haven του Connecticut. Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, επέστρεψε στην Γάμπια το 2021. Εκεί, 4 χρόνια αργότερα, έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Ο Σούσο ήταν ένας σπάνιος μουσικός, ένα ζωντανό αρχείο, ένας δάσκαλος και ένα σύμβολο συνέχεια σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχαίως. Ένας καλλιτέχνης που συνεργάστηκε με ένα ευρύ φάσμα διεθνών αστέρων της jazz, της κλασικής και rock μουσικής. Αλλά ξεκαθάρισε ότι ανεξάρτητα από το που ταξίδευε, παρέμενε ριζωμένος στην παράδοση. Αυτή την παράδοση ή την ιστορία που γνωρίζω τον λαό Μαντίνγκο στην Αφρική την έχω μαζί μου. Μπορώ να κάθομαι στην Γκάμπια αυτή τη στιγμή σε ένα χωριό, να κρατάω την κόρα και να παίζω στη μέση του πλήθους, ακριβώς σαν να μην έφυγα ποτέ. Όπως συνήθιζα να λέει, μην αφήσεις την παράδοση να φύγει, γιατί αν δεν την έχεις, δεν έχεις τίποτα. Εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον μουσικό από την Δυτική Αφρική, συγκεκριμένα από την Γκάμπια, τον Φοντάι Μούσα Σούσο, με μια σύνθεση έτσι χορευτική από τη συνεργασία του με τους Mandingo Creole Society, τη σύνθεση Africa, μια συνεργασία με τον Don J.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονίας του κόσμου, ήχη, ρυθμή και χρώμα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Και να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρυθμίζει τον ήχο, που σήμερα το είπα, το επίθετο μια χαρά, όλες τις φορές. Θα σας αποχαιρετήσουμε μάλλον με το El Cuarto de Tula, με τους Buena Vista Social Club, αυτή την εκλεκτική παρέα από την Κούβα που ένωσε ο Ray Kuder και για την περίφημη ηχογράφηση και το δίσκο και για το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, το El Cuarto de Tula, όπου τα βασικά φωνητικά κάνουν ο Ibrahim Ferrer και ο Noel Lisea. Να είστε καλά, γεια σας.

όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Το έχω ξαναπεί ότι η μουσική είναι αυτό που έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες, δηλαδή αυτός ο τρόπος να τηλεμεταφέρεσαι, αλλά δεν μας το δίνουν. Είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή και για κάποιους που δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές και ακούνε τραγούδια όπως αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπορούν να φαντάζονται ότι είναι οπουδήποτε. Καλησπέρα σε όλους με σκέψεις σήμερα. Πολλές, δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι τις 5. Βάσο Βλαχοπούλου, 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Νίκος Κακαρίκος, αγαπημένος συγχωρήπτης απέναντί μου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertteco.gr.

Το έχει ερμηνεύσει και η Αρίθα Φράγκλιν. Αυτή είναι η Έρμα Φράγκλιν. Δεν υπάρχει καμιά διάθεση να καθίσουμε να ψάξουμε ποια από τις δύο είναι. Είναι εξάλλου μία από τις πιο δυνατές soul διασκευές ενός κλασικού rock τραγουδιού, το Light My Fire. Και πάμε για το επόμενο. Αν αυτό δεν σου φτιάξει τη διάθεση, νομίζω δεν θα σου φτιάξει τίποτα άλλο.

0: στη φωνή του CW Stone King δεν είναι τόσο ότι μου τράβηξε την προσοχή η ίδια του η φωνή, αλλά ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που λέει τις λέξεις. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να είναι μια δική μου ιδιορυθμία ή αιμονή, αλλά τέλος πάντων είναι αγαπημένος ο CW Stone King. Ο Νίκος απέναντι απορεί με αυτά που ακούει, δεν πειράζει. Το Love Me Or Die είναι στο άλμπουμ Jungle Blues 2008. Λένε ότι είναι μια σκοτεινή αφηγηματική μπαλάντα, δεν τη βρίσκω καθόλου σκοτεινή, αν και δίνει τελεσίγραφο. Ο Stone King δανείζεται αισθητική από παλιό καλύψο, blues, hoodoo folklore και χρησιμοποιεί εδώ ένα ξόρκι, το Love Me Or Die, μόνο που τελικά η αιμονή γυρίζει εναντίον του και η ιστορία καταλήγει σε τραγωδία και ενοχή, που αυτά δεν είναι καθόλου ωραία πράγματα, γιατί υπάρχουν έρωτες που ζητούν μια ευκαιρία και υπάρχουν και εκείνοι που βάζουν τελεσίγραφα. Όταν η αγάπη γίνεται όλα ή τίποτα, η ιστορία συνήθως δεν τελειώνει πολύ καλά. Αυτός ήταν λοιπόν ο CW Stone King, The Love Me Or Die.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Δεν υπάρχουν πολλές επίσημες στούντιο διασκευές. Η πιο γνωστή είναι το Bulb. Κυκλοφόρησε το 25 για την βρετανική τηλεοπτική σειρά The Hack με τον Jarvis Cocker, που δίνει μια πιο σκοτεινή και σχεδόν απαγγελτική, το είπα, ερμηνεία. Όμως εμείς ακούσαμε την ερμηνεία του Johnny Cash. Κάποιοι τίτλοι περιγράφουν ένα πρόσωπο, αλλά μια ολόκληρη στιγμή. Το The Man Comes Around δεν μιλά απλώς για έναν άνθρωπο που εμφανίζεται, μιλά για εκείνη τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες. Μεγάλη στιγμή είναι αυτή. Ο Johnny Cash εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Το έχει γεμίσει με στίχους, με εικόνες από τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Όμως δεν έγραψε ένα θρησκευτικό κήρυγμα. Έγραψε μια υπενθύμηση ότι αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος βρίσκεται μόνος του απέναντι στις επιλογές του, όποιες και αν είναι αυτές. Ήταν μάλιστα ένα από τα τελευταία τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος, σε μια περίοδο που η φωνή του κουβαλούσε όλη τη φθορά, όλη τη σοφία και τη συμφιλίωση μιας ολόκληρης ζωής. Και ίσως γι' αυτό κάθε του λέξη ακούγεται λιγότερο σαν προειδοποίηση και περισσότερο σαν προσωπική εξομολόγηση. Από το εμβληματικό λοιπόν άλμπουμ American The Man Comes Around, ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές ηχογραφήσεις της ύστερης πορείας του μεγάλου Johnny Cash.

Διάβαζα το πρωί όταν έκανα τη λίστα από τα τραγούδια για το συγκεκριμένο ότι η Έλα Φιτζέραλντ όταν το ηχογραφούσε είχε πει ότι αυτό το τραγούδι το αντιμετωπίζει σαν μια πολύ απλή πράξη γενεοδορίας. Give a little, get a little love. Ηχογραφήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 σε μουσική του Τζουλ Στάιν και στίχους των Μπέτι Κόμπτεν και Αντόλφ Γκριν. Με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό τρόπο της η Έλα μετατρέπει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε κάτι πολύ διαχρονικό. Εδώ δεν μιλάμε για μια συναλλαγή, μιλάμε για μια λυσίδα που ξεκινά όταν κάποιος κάνει το πρώτο βήμα. Εξάλλου νομίζω ότι το τίτλος δεν λέει πάρε για να δώσεις, λέει δώσε. Δεν ξέρω, Νίκο, συμφωνείς? Σαν να μας θυμίζει ότι οι πιο μεγάλες αλλαγές αρχίζουν πάντα με μια μικρή κίνηση. Ήταν η Έλα Φιτζέραλντ. Give a little, get a little love.

μπαίνω στο μυαλό των Mamba LD, που ίσως σκέφτηκαν ότι η πιο βαριά κουβέντα να μην είναι αυτή που υπόθηκε, αλλά εκείνη που έμεινε να αιωρείται, επειδή κανείς δεν βρήκε το κουράγιο να πει συγγνώμη. Οπότε σκέφτηκαν, δεν παίρνουμε το λόγια ανταλλάξαμε βαριά με την υπέροχη φωνή της Νίνου και να τη βάλουμε σε μια σύγχρονη trip-hop ενορχήστρωση, χωρίς να αλλοιώσουμε το πυρήνα του τραγουδιού, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πρόσφατα μου έστειλε ένας φίλος ότι πολλές φορές τρέχεις για να αποφύγεις την πραγματικότητα. Γιατί το έχω εγώ αυτό λίγο με το τρέξιμο, αλλά δεν έχει να κάνει με την αποφυγή της πραγματικότητας. Σκέφτομαι ότι μερικές φορές ο πιο δυνατός τρόπος να επιβιώσεις δεν είναι να τρέξεις πιο γρήγορα, αλλά να μην κάνεις καθόλου θόρυβο. Αυτό είναι το νόημα του Silent Running των Gorillaz. Είναι στο άλμπουμ Cracker Island του 2023. Έχουμε τη συμμετοχή της Αντελέη Ομοτάγιο. Το τραγούδι μιλάει για την ανάγκη να κρατήσεις ζωντανό τον εαυτό σου όταν όλα γύρω σου μοιάζουν να καταραίουν. Τα ξέρει αυτά ο Damon Albarn, τα λέει ωραία. Το έγραψε μέσα στην αβεβαιότητα των τελευταίων χρόνων, μετατρέποντας την εσωτερική αγωνία σε μια μελωδία που ακούγεται πολύ φωτεινή, ενώ στην πραγματικότητα κρύβει μια διακριτική μελαγχολία. Ο τίτλος βέβαια νομίζω ότι δεν περιγράφει καμία φυγή, περιγράφει μια στάση ζωής. Δηλαδή να συνεχίζεις χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι παλεύεις. Ούτε καν να το δείχνεις δηλαδή. Υπάρχουν διαδρομές που δεν τις κερδίζει όποιος φωνάζει περισσότερο, αλλά όποιος αντέχει να προχωρά αθόρυβα.

Αυτό που έρχεται τώρα είναι το κομμάτι του Fantastic Negrito. Έχει τον τίτλο Nimba Deep. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της πολύ ιδιαίτερης γραφής του. Ομό blues, funk, gospel ενέργεια. Ο ήχος κοιτάζει πίσω στους παλιούς δασκάλους, αλλά μιλάει για το σήμερα, γιατί ο Fantastic Negrito, δεν μπορώ να πω το αληθινό του όνομα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε έχει αυτό το καλλιτεχνικό, έχει χτίσει όλη την καλλιτεχνική του ταυτότητα πάνω στην ιδέα της ομής μουσικής. Δηλαδή, λιγότερο φτιασίδι, πιο πολύ αλήθεια, επηρεασμένος από Delta Plus μορφές, όπως ο Robert Johnson και ο Sean House. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε, αν σας αρέσει το Nimba Deep που θα ακούσουμε σε λίγο, βρίσκεται στο άλμπουμ White Jesus Black Problems, κυκλοφόρησε το 2022 και είναι ένα έργο που ο καλλιτέχνης εξερευνά οικογενειακή ιστορία, ρατσισμό, αντοχή, καταγωγή και πολλές προσωπικές αφηγήσεις.

Λοιπόν, έχω μια διαστροφή, μια αιμονή, δεν ξέρω, να ψάχνω τι λένε οι στίχοι σε κάποια τραγούδια και νομίζω ότι εδώ μέσα στο σκοτάδι οι walkabout ψάχνουν να δούνε τι μένει αναμένο όταν όλα έχουν περάσει. Ο Νίκος Κακαρίκος, ο ηχολήπτης μου, σήμερα μου λέει ότι το παραφιλοσόφησα. Ίσως περιμένατε μουσική πιο καλοκαιρινή, δεν ξέρω, αυτοί που παίζουν τα beach bar. Όχι, να πάτε στα beach bar. Εδώ είναι 9.58. Το The Light Will Stay On των Walkabouts είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Το έγραψε ο Chris Ekman. Είναι ντυμένο με τη μοναδική φωνή της Κάρλα Τόγκερσον. Μοιάζει με μια διαδρομή μέσα από αναμνήσεις και πράγματα που δεν καταφέρνουμε να ξεχάσουμε. Ήτανε το The Light Will Stay On. Δεν θέλω να φύγω. Έχω δροσιά, μουσική, δύο αγαπημένους σχολείπες απέναντι, αλλά θα φύγω γιατί έρχεται ο Γιάννης Δημητρούδης αμέσως μετά και βεβαίως η μέρα δεν τελειώνει εδώ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4, απόγευμα Παρασκευής. Ως τότε, γεια και χαρά, αλλά πρώτα να πω ότι αυτό το τραγούδι που παίζει δεν είναι μια τυχαία επιλογή για το τέλος. Γεια σας.

στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Κοιτάξτε, μπορεί να πέρασαν λίγο ημέρες, αλλά θεωρώ πως δεν έπρεπε να χαθεί η ευκαιρία αυτή. Θεωρώ πως πρέπει να ακούσουμε στην εκπομπή ολόκληρο τον δίσκο A Hard Day's Night των Beatles, 60 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία στις 10 Ιουλίου του 1964, όπως έχουμε κάνει και με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις αυτού του συγκροτήματος, και όχι μόνο βέβαια στην εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ηλία Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο για έναν δίσκο ο οποίος δεν ξεκίνησε να γράφεται για να γίνει δίσκος, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες των Beatles, με το τραγούδι το συγκεκριμένο, το Hard Day's Night, να γίνεται τεράστια επιτυχία βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην Αμερική, για την χρονιά του 1964 να είναι το 5ο πιο επιτυχημένο τραγούδι, δηλαδή το 5ο single με τις περισσότερες πωλήσεις για ολόκληρο το 1964 από οποιονδήποτε καλλιτέχνη.

Λίγο μετά και την κυκλοφορία λοιπόν του δεύτερου δίσκου των Beatles, του With the Beatles, κάπου εκεί προς το τέλος του 1963, η United Artists, η εταιρεία, προσέγγισε τους Beatles για να τους προσφέρει μία συμφωνία για τρεις κινηματογραφικές ταινίες, μάλλον όχι τόσο επειδή πίστευαν στις υποκριτικές ικανότητες των σκαθαριών, αλλά κυρίως διαβάζοντας την αμερικανική αγορά και πιστεύοντας ότι το soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας, όπως και γενικότερα τα soundtrack εκείνη την περίοδο, θα ήταν πολύ πολύ επιτυχημένα και θα είχαν πολύ υψηλές πωλήσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να φτιάχνεται στην αρχή η κινηματογραφική ταινία A Hard Day's Night. Τα τραγούδια ξεκίνησαν να γράφονται για την ταινία, ωστόσο οι συνθέσεις τελείωσαν πριν τελειώσει η ταινία. Τόσο απλά κυκλοφόρησε ο δίσκος, ένας δίσκος που, όπως είπα και λίγο πιο πριν, δεν ξεκίνησε να γράφεται σαν δίσκος αλλά σαν soundtrack κινηματογραφικής ταινίας. Μάλιστα στην αντίστοιχη αμερικανική κυκλοφορία του A Hard Day's Night, μια μικρή σημείωση εδώ ότι είναι αρκετά διαφορετική η δίσκη των Beatles, η δισκογραφία των Beatles τουλάχιστον των πρώτων χρόνων τους στην Αγγλία και στην Αμερική. Στην αμερικανική λοιπόν κυκλοφορία του δίσκου υπάρχουν αρκετά κομμάτια χωρίς φωνητικά, όπως μπήκαν δηλαδή στην ταινία ή μάλιστα πολλές φορές και ενορχιστρωμένα από τον George Martin. Όπως και να έχει, η ταινία A Hard Day's Night ή Ξεφάντωμα με τους Beatles, όπως τότε μεταφράστηκε στα ελληνικά, ήταν μια κομική πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς γενικότερα στις εκπομπές αυτές ακολουθούμε τις βρετανικές εκδόσεις των δίσκων και μάλιστα τις πρώτες εκδόσεις των δίσκων, οι οποίες οι αντίστοιχοι μάλλον το A Hard Day's Night ξεκινούσε με το ομότιτλο τραγούδι, συνέχιζε με το I Should Have Known Better και λίγο πιο μετά με το If I Fell.

Βρισκόμαστε τώρα σε μια χρονική περίοδο στην πορεία των Beatles που η κεντρική φιγούρα του συγκροτήματος είναι ο Τζον Λένον. Ο ίδιος γράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου αυτού, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και ο πρώτος τους δίσκους ο οποίος δεν περιέχει καμία διασκευή. Αν θυμάστε, τα δύο πρώτα άλμπουμ των Beatles ήταν περίπου 50-50 όσον αφορά τα καινούργια τραγούδια, αλλά και στις διασκευές αγαπημένων τους τραγουδιών, κυρίως αμερικανικών, είτε rock and roll, είτε πιο folk ή country ή κάτι τέτοιο. Εδώ για πρώτη φορά στο Hard Day's Night τα τραγούδια είναι όλα original τραγούδια των Beatles, τα περισσότερα πλην ελαχίστων γραμμένα από τον John Lennon. Επίσης, μια σημείωση εδώ που την κάνω πάντα, μπορεί να έχει μείνει στην ιστορία ως συνθετικό δίδυμο των Beatles το ζευγάρι John Lennon και Paul McCartney. Στην πραγματικότητα αυτό ωστόσο ήταν, ένας λόγος να γραφτούν έτσι τα ονόματα όσον αφορά τις εκδόσεις τότε, δηλαδή το πώς τα τραγούδια αυτά θα εκδίδονταν σε παρτιτούρες. Έπρεπε να έχουν να γράφουν δύο ονόματα, να αναγράφονται δύο ονόματα, ένα συνθετικό μάλλον ντουέτο αν θέλετε, κάπως σαν συνθέτης και στιχουργός. Κάτι τέτοιο συνήθως δεν ισχύει. 9 στις 10 φορές όποιος τραγουδάει το τραγούδι των Beatles, αυτός το έχει γράψει. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει στο επόμενο τραγούδι του δίσκου, το τέταρτο, το I'm Happy Just to Dance, το οποίο είναι το πρώτο τραγούδι που το οποίο τραγουδάει στην καριέρα του ο George Harrison, ο οποίος βέβαια ακόμα δεν γράφει.

Και ναι, okay, είπαμε ότι τα περισσότερα τραγούδια τα γράφει ο Τζον Λένον, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γράφει και ο Πολ Μακκάρτνεϊ τα δικά του. Πάμε στο πρώτο δικό του όσον αφορά τον δίσκο αυτό, είναι το And I Love Her.

Tell Me Why, λοιπόν, γραμμένο από τον John Lennon για τον δίσκο A Hard Day's Night, τον τρίτο δίσκο των Beatles από το 1964. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το End I Love Here, γραμμένο από τον Paul McCartney, ο οποίος ναι μεν γράφει λίγα στον δίσκο αυτό. Γράφει ωστόσο αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles γενικότερα και το πιο επιτυχημένο single στην Αγγλία το 1964, χωρίς περαιτέρω λόγια. Can't buy-

Αυτός ο οποίος τώρα λένε πως είπε πρώτος τη φράση από την οποία βγήκε ο τίτλος και του δίσκου και του τραγουδιού και της ταινίας το A Hard Day's Night, λοιπόν, ήταν ποιος άλλος βέβαια θα μπορούσε να είναι πέρα από τον Ringo Starr. Δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω αν είχαν σκεφτεί κάποιον άλλον τίτλο όταν ξεκινούσαν τα γυρίσματα, όταν ξεκινούσαν τη συνθετική διαδικασία. Μάλλον σίγουρα θα είχαν σκεφτεί πιθανούς τίτλους, αλλά από τη στιγμή που το είπε μία μέρα αυτό, όχι σαν τίτλο, αλλά απλά έλεγε αυτό που ένιωθε ο Ringo Starr, από τη στιγμή που το είπε, αυτό προφανώς και έμεινε στο χαρτί και έμεινε και στην ιστορία. Ωστόσο, είναι μία φράση του Days Night που πέρα από την ταινία συνοψίζει κάπως και τον τρόπο με τον οποίο δούλευαν τότε οι Beatles. Στην πραγματικότητα η καριέρα τους που ήδη έχει φτάσει στην κορυφή διαρκούσε μέχρι σε αυτό το σημείο που μιλάμε κάποιους μήνες. Τα τραγούδια γράφονταν το ένα μετά το άλλο, τα singles κυκλοφορούσαν το ένα μετά το άλλο, οι δίσκοι κυκλοφορούσαν ο ένας μετά τον άλλον, σίγουρα δύο αν όχι περισσότεροι μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος, ενώ οι συναυλίες και οι περιοδίες ήταν επίσης πολύ πολύ περισσότερες. Μάλιστα λέγεται πως τα τραγούδια του δίσκου γράφονταν πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα και ηχογραφούνταν πολύ πολύ γρήγορα. Κάποιοι λένε για τρία τραγούδια σε τρεις ώρες, ένα τραγούδι κάθε ώρα, δηλαδή κάτι το οποίο είναι σχεδόν ανθρωπίνως αδύνατον. Το σίγουρο πάντως είναι πως από τη στιγμή που αφήνουν στην άκρη τις διασκευές αρχίζουν να γράφουν πλέον όλα τα τραγούδια οι ίδιοι, αρχίσουν, αν θέλετε, να εστιάζουν λίγο παραπάνω στο στυλ, αρχίζουν και φτιάχνουν πλέον ένα πολύ πιο χαρακτηριστικό στυλ για τους Beatles, κάτι το οποίο βέβαια τους σημάδεψε στις πρώτες τους κυκλοφορίες τα πρώτα 2 με 3 χρόνια της καριέρας τους.

Τώρα ακριβώς όπως είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά που όλα τα τραγούδια σε δίσκο των Beatles είναι original, όλα δηλαδή είναι γραμμένα από τους Lennon και McCartney, είναι ο μοναδικός δίσκος ωστόσο στην δισκογραφία τους που τα τραγούδια είναι γραμμένα μόνο από τους Lennon και McCartney. Προφανώς από εκεί και έπειτα από τον επόμενο δίσκο και μετά αρχίζει και ο George Harrison να γράφει τα δικά του τραγούδια για να εξελιχθεί ραγδαία σαν τραγουδοποιός και για αρκετό κόσμο να ξεπεράσει και τους Lennon και McCartney όσον αφορά την συνθετική του ικανότητα τα επόμενα χρόνια. Προφανώς και ο Ringo Starr γράφει μερικά προς το τέλος κυρίως της πορείας των Beatles. Ωστόσο, ας κρατήσουμε εδώ πως το Hard Day's Night είναι ο μοναδικός τους δίσκος όπου όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα από τους John Lennon, Paul McCartney και από κανέναν άλλον.

Και πριν κλείσουμε σιγά σιγά με την ακρόαση του δίσκου αυτού, να πούμε, να σημειώσουμε πως όσον αφορά την βρετανική κυκλοφορία, την οποία ακούμε βέβαια σήμερα, και μάλιστα έψαξα και βρήκα την original έκδοση του δίσκου, το πώς δηλαδή είχε πρώτο κυκλοφορήσει σε μονοφωνική έκδοση το 1964. Σε αυτή την έκδοση λοιπόν όλα τα τραγούδια που βρίσκονταν στη δεύτερη πλευρά τότε του βινιλίου, όλα τα τραγούδια που ακούμε εδώ και λίγα λεπτά, δηλαδή από τη μέση περίπου της εκπομπής και μετά, ήταν τραγούδια τα οποία είτε γράφτηκαν μετά το πέρας της δημιουργίας της ταινίας, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την κινηματογραφική ταινία αλλά δεν μπήκανε ποτέ σε αυτήν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Γιάννης Αγγελάκας και η 100 βαθμοί Κελσίου παρουσιάζουν την παράσταση στην ηλεκτρική καρέκλα. Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Γης. Μια μοναδική μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

τίτλο του δίσκου στην πραγματικότητα ακριβώς τις ίδιες ημέρες. Ούτε ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του A Hard Day's Night, τρεις εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του A Hard Day's Night, έβγαλαν ένα EP με τίτλο Long Tall Sally EP. Ένα EP το οποίο είχε τραγούδια τους τα οποία είχαν ηχογραφηθεί μέχρι σε εκείνο το σημείο, αλλά δεν είχαν μπει σε καμία επίσημη βρετανική τους κυκλοφορία. Προεξάρχοντος βέβαια της διασκευής του ομότιτλου τραγουδιού του Little Richard.

Και αυτό είναι και ένα ωραίο παράδειγμα για αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, το πως μέχρι και στο Hard Day's Night οι Beatles στα μισά τους τραγούδια που έβγαζαν ήταν διασκευές από αγαπημένα τους αμερικάνικα τραγούδια. Προφανώς και δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκραναν αυτό στο Long Tall Sally, γι' αυτό και θα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα παράδειγμα. Θα πάμε στον προηγούμενο τους δίσκο, το With the Beatles από το 1963, από τον Νοέμβριο του 1963, για να ακούσουμε τη διασκευή τους στο Roll Over Beethoven του Chuck Berry, ωστόσο σε μια καινούργια εκδοχή που βγήκε το 2023. Να σας θυμίσω εδώ πως τα τελευταία χρόνια, 6-7 χρόνια, οι τελευταίοι δίσκοι των Beatles στην πραγματικότητα ανασυντίθενται από την αρχή, από το αρχιακό υλικό σε μαγνητοτενίες, τα τραγούδια ξαναμιξάρονται από το μηδέν και βγαίνουν πώς θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ακούγονται στον 21ο αιώνα.

Ακριβώς τώρα πριν αρχίσουν να φτιάχνουν το A Hard Day's Night, οι Beatles, αν προτιμάτε, ακριβώς αφότου τελείωσαν με το With the Beatles, έκαναν κάτι για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει σε προηγούμενες αντίστοιχες εκπομπές. Βρέθηκαν στο Παρίσι για να ηχογραφήσουν δύο από τα πιο γνωστά τους τραγούδια στα γερμανικά. Και αυτό πολύ απλά για να έχουν μερίδιο, σοβαρό μερίδιο και στην γερμανική αγορά, από όπως μην ξεχνάμε που στην πραγματικότητα ξεκίνησαν την καριέρα τους ως Beatles, παίζοντας στα κλαμπς του Αμβούργου πολλές φορές περισσότερα και από δύο σετ την ημέρα, 6 και 7 ημέρες την εβδομάδα. Δοκιμάστε τώρα εσείς να καταλάβετε για ποια τραγούδια πρόκειται.

Και αφού είδαμε τι έκαναν οι Beatles πριν από το A Hard Day's Night, ας κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας και τι έκαναν αμέσως μετά. Θα πάμε σε ένα από τα επόμενα σίγγλα ακριβώς μετά, λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου, σε μία ωστόσο και πάλι καινούργια έκδοση, ξανά έκδοση και μιξάρισμα του 2023, σε ένα επίσης τραγούδι των Beatles, το οποίο όταν βγήκε σαν σίγγλ έγινε νούμερο ένα σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. I Feel Fine, λοιπόν, και εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμιζε για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Εδώ στέκομαι, σε αυτή τη σιωπή, με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. 6 ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα 4 πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του ζάπινγκ. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα ήθελα να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Κι ένας ακόμη, φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας, χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια, κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται ο 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338. 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στην Δυσκολάτα, τον δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Στέρεο Νόβα το 1993, και είναι αυτός ένας χαρακτηριστικός δίσκος της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής με την οποία ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν λίγο καιρό σε μια σειρά επεισοδίων που αφορούν την ελληνική ηλεκτρόνικα. Αυτό είναι το τρίτο μέρος, η τρίτη εκπομπή στην οποία θα ασχοληθούμε με την ηλεκτρονική μουσική στην ελληνική δισκογραφία. Οι προηγούμενες 2 εκπομπές βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις πρώτες δουλειές της Λένας Πλάτωνος, που είναι πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική και εισήγαγε κάτι νέο στην δεκαετία του 80. Αναφερθήκαμε σε συνθέτες όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, αλλά και ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, οι οποίοι πειραματίστηκαν με τους ήχους των synthesizers πριν κάποιες δεκαετίες. Ακούσαμε ηλεκτρονική μουσική από την δεκαετία του 80 και του 90. Αναφερθήκαμε επίσης σε συνθέτες όπως ο Γιάννης Ξενάκης και ο Γιάννης Χρήστου, που έγραψαν αμιγώς ηλεκτρονικά έργα, κυρίως με μαγνητοτενίες. Και τώρα επιστρέφουμε στο Στέρεο Νόβα και ξεκινάμε το Jukebox με τη δεύτερη δουλειά τους, η οποία κυκλοφόρησε ακριβώς έναν χρόνο μετά το ομώνυμο ντεπούτο τους. Η Δυσκολάτα δεν επιχειρεί απλώς να εξελίξει τον ήχο των Στέρεο Νόβα, αλλά να αποδείξει ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να σταθεί και σε ραδιόφωνα και σε συναυλίες και σε ένα ακροατήριο που ενδιαφέρεται για τους ήχους αυτούς. Υπενθυμίζω, είμαστε στις αρχές δεκαετίας των 90. Αυτό που τελικά διαφοροποιεί την Δυσκολάτα από διάφορες κυκλοφορίες της εποχής είναι η συνολική αισθητική της. Δεν προσπαθεί να τη περιγράψει την βρετανική ή την γερμανική ηλεκτρονική μουσική, ούτε να συμβαδίσει με τη στάση της αγοράς. Οι Στέρεο Νόβα προτείνουν έναν νέο τρόπο έκφρασης, όπου η ελληνική γλώσσα μπορεί να συνυπάρχει με synthesizers, samplers και breakbeat.

Ακούσαμε την Δυσκολάτα που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρη την δεύτερη δουλειά των Στέρεο Νόβα που κυκλοφορεί στις αρχές της δεκαετίας των 90. Οι Στέρεο Νόβα αποτελούνται τότε από τον Αντώνη Πή, τον Κωνσταντίνο Β και τον Μιχάλη Δέλτα, οι οποίοι ξεκινούν στο τέλος της ίδιας δεκαετίας να αυτονομούνται και να κυκλοφορεί ο καθένας στις δικές τους προσωπικές δουλειές που κινούνται στο ίδιο ύφος. Με ηλεκτρονικά στοιχεία θα ακούσουμε από την Νεπέτα, την πρώτη προσωπική δουλειά που κυκλοφορεί ο Μιχάλης Δέλτα το 1999, το ηλεκτρον.

Ο Κωτή Κέι είναι μουσικός, είναι συνθέτης, ηχολήπτης και μουσικός παραγωγός. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκινά να δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και της μουσικής παραγωγής. Συμμετείχε στους τρεις πρώτους δίσκους των Stereo Nova. Ο Κωτή Κέι όμως έχει και τη δική του δισκογραφία. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε δύο κομμάτια από το Θέρος, το EP που κυκλοφόρησε ο Κωτή Κέι το 1994. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι από το Lego, την δουλειά που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα. Θα ακούσουμε το Limp.

Στην Άβυσσο μια σχέση ονομάζεται το μουσικό θέμα που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το οποίο ακούσαμε μόλις. Ένα θέμα που έχει στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής και ακούγεται στην ταινία Revanse, η οποία κυκλοφορεί το 1983 σε σκηνοθεσία του Νίκου Βεργίτση. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και κερδίζει η ταινία αυτή βραβείο για την μουσική που είχε γράψει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και θα συνεχίσουμε με τον Σταύρο Λογαρίδη, παραμένοντας την δεκαετία του 80, παραμένοντας σε κομμάτια ηλεκτρονικής μουσικής. Πειραματίστηκε με synthesizers ο Λογαρίδης και ασχολήθηκε ανάμεσα στα άλλα και με την ηλεκτρονική μουσική. Το 1987 ο Σταύρος Λογαρίδης ηχογραφεί στο Λονδίνο το άλμπουμ με τίτλο Alchemy, το οποίο περιέχει οργανικά κομμάτια, όλα παιγμένα με σύνθια της εποχής, και ακούμε ήδη το κομμάτι που έχει τον τίτλο Αθένα.

Ο Γιώργος Θοδωράκης, εκτός από γιος του Μίκη, είναι συνθέτης που ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική και με τους ηλεκτρονικούς ήχους. Είχαμε αναφερθεί σε αυτόν στην πρώτη αφιερωματική εκπομπή για την ηλεκτρονική μουσική. Το 1981 ο Γιώργος Θοδωράκης κυκλοφορεί το άλμπουμ Νικοτίνη, αριθμός 5, 6 και 9. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή για την εποχή εργασία που κινείται σε ηλεκτρονικούς ήχους. Ο δίσκος πρωτοκυκλοφορεί από την ανεξάρτητη εταιρεία Τοξότης με παραγωγό τον Δημοσθένη Βεργή. Στο πιστόφυλλο του άλμπουμ υπάρχει ένα σημείωμα του Μίκη όπου αναγράφεται πως το έργο έχει ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου στο σπίτι του, στο μικρό στούντιο του Γιώργου Θοδωράκη, με πιάνο, κρουστά και ηλεκτρονικά όργανα, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Νικοτίνη, αριθμός 6.

Το Missing Links είναι το άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Δημήτρης Πετσετάκης το 1991 και περιέχει οργανικές συνθέσεις του με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής όπως και στοιχεία ambient και μινιμαλισμού και εμείς θα ακούσουμε το In the Dark.

Η In Trans 95 είναι το ντουέτο που αποτελείται από τον Νίκο Βελιώτη και τον Άλεξ Μαχέρα και σχηματίστηκαν το 1988. Οι In Trans πειραματίζονται από τότε με ηλεκτρονικές συνθέσεις και ήχους. Έχουν διαμορφώσει τον ήχο τους με αναλογικά synthesizers και drum machines και εμείς θα τους ακούσουμε στο Warm Nights Driving on Wet Streets.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε τους Τερμίτες και την φωνή του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στην Αμαρτωλή Μαρία, τραγούδι που δίνει τον τίτλο στον δίσκο που κυκλοφορούν οι Τερμίτες το 1984, και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ενορχιστρωμένο με synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους εκείνης της περίοδου. Θα ακούσουμε και κάτι από την Λένα Πλάδωνος τώρα, που δεν γίνεται να λείπει από μια εκπομπή που ασχολούμαστε με ηλεκτρονική μουσική και ηλεκτρονικούς ήχους. Το άλμπουμ «Μη μου τους κύκλους στάρατε» είναι, σύμφωνα με την ίδια την Λένα Πλάδωνες, ένα από τα πιο αγαπημένα της και από τις λιγότερο γνωστές δουλειές της. Υπάρχουν στο «Μη μου τους κύκλους στάρατε» και synthesizers, υπάρχει και όλο το ηλεκτρονικό ηχοτοπίο, και εμείς θα ακούσουμε τα σκουπίδια πέραν της ατμόσφαιρας.
1: Θυμάμαι, αδερφέ Αντωνιώνη, στο Ζαμπρίνσκι Πόιν,

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με το Stereo Nova και θα κλείσουμε με δύο κομμάτια από τους δύο προσωπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ο Κωνσταντίνος Β' και ο Μιχάλης Δέλτα λίγο πριν την αλλαγή του αιώνα και την έλευση του 2000. Θα ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Β' και θα ακούσουμε την δύναμη της αγάπης από την Super Stella, που είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά. Η Super Stella είναι ένα καθαρά ηλεκτρονικό άλμπουμ. Υπάρχουν ωραίες μελωδίες και υπάρχουν και χαρακτηριστικοί στίχοι του Κωνσταντίνου Β' με τους οποίους πορεύεται έως και σήμερα, η δύναμη της αγάπης.

Στο χρώμα της μέρας ενώνονται οι μουσικές του Μιχάλη Δέλτα με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, με στίχους που γράφουν και οι δύο. Η ηλεκτρονική μουσική είναι κυρίαρχη, η Τσανακλίδου πειραματίζεται και απελευθερώνεται σε αυτή τη δουλειά που ίσως είναι μια από τις καλύτερες της. Τα απλά πράγματα πολλές φορές είναι και τα πιο δύσκολα και ο δίσκος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια διαδρομή από το σκοτάδι στο φως και πάλι πίσω, όπως ακριβώς αλλάζει τα χρώματα της μια μέρα, μέχρι δηλαδή να έρθει η επόμενη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την Άσφαλτο από την Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής και το Χρήστο Σιντερίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Άσφαλτο σιδηρή χειμωνιάτικη. Από που πέρασα ένα ξένο. Άσφαλτος λερωμένη και άχρηστη. Μα εσύ θυμάμαι φορούσες φτερά.

Ψευτικές ίνες. Διαδικτυακές σου επέσημα σένωναν και με σχόριζαν. Συνήθισα την απουσία. Συνήθισα το ψυχρό γαλάζιο σου φως. Έπειτα άρχισα να σου μοιάζω.

Ως που μια μέρα άνοιξες την πόρτα και μπήκες. Χωρίς φτερά, χωρίς αποσκευές. Χωρίς αγάπη. Με ένα τεράστιο παγωμένο φαγκάρι στο δεξί σου ώμο.

ξένος. Ήρθες και μείνεις ξένος. Ήρθες και μείνεις ξένος. Ξένος.

Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από την καντάτα «Bleib bei uns, denn es will Abend werden» σε μετάφραση «Μείνε μαζί μας γιατί νυχτώνει» το μόνιμο χοροδιακό. Η καντάτα αυτή του Μπαχ γράφτηκε το 1727 στη Λειψία για τη Δευτέρα του Πάσχα. Εμπνέεται από το Ευαγγέλιο του Λουκά και στην πρώτη κίνηση ο Μπαχ δανείστε τη φράση «Μείνε μαζί μας γιατί νυχτώνει» για να εκφράσει τον ανθρώπινο φόβο της εγκατάληψης και το σκοτάδι ως μεταφορά της πνευματικής αβεβαιότητας. Φίλοι μου καλησπέρα. Είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της R3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής και στην υποστήριξη του ήχου σήμερα είναι στην παρέα μας ο Χρήστος Σιδερίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930-078-291. Παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το RTECO και να ενημερώνεστε για την εκπομπή από τη σελίδα μας στο Facebook. Ο Γιώσεφ Σουχ, 1874-1935, γεννήθηκε στη Βοημία και έκανε τα πρώτα του μαθήματα μουσικής με τον πατέρα του. Σε ηλικία μόλις 11 ετών εισήχθη στο οδείο της Πράγας, όπου αργότερα σπούδασε σύνθεση με τον Αντωνίν Τσβόρζακ. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε στενή φιλία και το 1898 ο Σουχ παντρεύτηκε την κόρη του μεγάλου Τσέχου συνθέτη. Το κουαρτέτο εγχόρδου νούμερο 1 σε Σι, Φεσιμίζωνα του Γιώσεφ Σουχ, ολοκληρώθηκε το 1896 όταν ο νεαρός συνθέτης ήταν ακόμη μαθητής του Τβόρζακ στο οδείο της Πράγας. Το κουαρτέτο γράφηκε για το περίφημο Bohemian Quartet, του οποίου ο ίδιος ο Σουχ ήταν δεύτερος βιολονίστας επί περισσότερες από 3 δεκαετίες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, Allegro Moderato, από το κουαρτέτο εγχόρδο νούμερο 1 σε σύφεση μίζωνα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 4 του Camille Saint-Saëns που ολοκληρώθηκε το 1875 θεωρείται ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα του. Αντί για την κλασική μορφή του κονσέρτου, ο συνθέτης αναπτύσσει μια μουσική ιδέα μεταμορφώνοντάς την συνεχώς με άλλο ρυθμό, χαρακτήρα, αρμονία ή ενορχίστρωση. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει μια εντυπωσιακή ενότητα συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία του πιάνου με τη συμφωνική σκέψη. Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι με τον ίδιο το Saint-Saëns ως σολίστ. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Allegro Vivace, Andante Allegro. Τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Leonard Bernstein. Σόλο πιάνο, ο Robert Cazé-Dessus.

Το έργο «The Prison» της Dame Ethel Smyth είναι το τελευταίο μεγάλο έργο της συνθέτριας και ολοκληρώθηκε το 1930 όταν η ίδια ήταν ήδη 72 ετών και αντιμετώπισε σοβαρή απώλεια ακοής. Η Smyth το χαρακτήρισε ως φωνητική συμφωνία για σοπράνο, βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα. Το λιμπρέτο βασίζεται στο φιλοσοφικό βιβλίο «The Prison, a Dialogue» του στενού της φίλου Henry Bennett Brewster, όπου ένας φυλακισμένος, ο βαρύτονος, συνομιλεί με την ίδια του την ψυχή, τη σοπράνο, για την ελευθερία, το θάνατο και την πνευματική λύτρωση, αλλά και τη χοροδία να κάνει φιλοσοφικά σχόλια. Η ίδια η Smyth διεύθυνε την παγκόσμια πρεμιέρα το 1931 παρά την προχωρημένη κόφωσή της. Σήμερα θα ακούσουμε το χοροδιακό Voices Sing of Immortality, The Experimental Orchestra, και τη χοροδία διευθύνει ο James Blackley.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 3 σε ντό μείζωνα του Φραντς Μπέρβαλντ γράφτηκε το Μάρτιο του 1845. Ο χαρακτηρισμός της ιδιόρυθμη ή ξεχωριστή αποδίδει απόλυτα την πρωτοτυπία του έργου, καθώς ο Μπέρβαλντ ανατρέπει τις συμβάσεις της εποχής. Η Συμφωνία αποτελείται από 3 αντί για 4 μέρη, ενώ στο δεύτερο μέρος ενσωματώνει ένα σκέρτσο μέσα σε ένα εκτεταμένο αντάτζο, δημιουργώντας αυτή την πρωτοτυπία. Ο Μπέρβαλντ δεν κατάφερε να ακούσει ποτέ δημόσια τη συμφωνία του, καθώς η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη 37 χρόνια μετά το θάνατό του. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Fuocoso.

Η ουγγρική λαϊκή χορή του Ούγγρου, φυσικά συνθέτη, Λέο Βάινερ, ολοκληρώθηκαν το 1931. Το έργο γεννήθηκε ύστερα από τη γνωριμία του Βάινερ με το συνθέτη και λαογράφο Λάσλο Λάιτα, ο οποίος τον μίλησε στον κόσμο της αυθεντικής ουγγρικής παραδοσιακής μουσικής. Σε αντίθεση με τον Μπάρτοκ και τον Κόνταϊ, που συχνά παρέθεταν αυτούσιες λαϊκές μελωδίες, ο Βάινερ προτίμησε να αναπλάσει το ύφος της ουγγρικής παράδοσης μέσα από τη δική του λυρική και εκλεπτισμένη γραφή. Από τους ουγγρικούς λαϊκούς χορούς του Βάινερ, λοιπόν, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Risoluto e Ben Marcato. Τη φιλαρμόνια Ουγγάρικα διευθύνει ο Αντάλ Ντοράτη. Και σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και το Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Καλό απόγευμα λοιπόν, οι νέες ταινίες της εβδομάδας με άφθονη μουσική. Είμαστε βέβαια στον 958, μας ακούτε εκτός από τα FM και από AirTeco 958. Κάθε Πέμπτη γύρω στις 8 και 1, 2 δεν υπάρχει μουσικό δελτίο ειδήσεων. Η εκπομπή θα πάει βέβαια και νωρίτερα, εδώ και καιρό έχουμε την καθημερινή εβδομαδιαία συνάντηση για να κάνουμε μια τελείως φιλική και από τη μεριά των θεατών και του συνεφίλ κουβέντα για τις νέες ταινίες, να δούμε τις εκδηλώσεις, τα γεγονότα. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντού του Σταθμού του Θανάση του Γογκάδη. Σήμερα ο κύριος Γιώργος Λιάκης, με τον οποίο έχουμε κάνει εξαιρετικές συνεργασίες, είναι εδώ στην ρύθμιση του ήχου, είναι ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Και τον τελευταίο καιρό προσπαθούμε να έχουμε σύντομα σποτ γύρω από το σινεμά και άφθονη μουσική. Η αφόρητη ζέστη ή η υγρασία και όλα αυτά τα άλλα δεν ευνοούν για αναλύσεις που θα έρθουν, εκτεταμένες αναλύσεις, ιστορίες. Εξάλλου και με λίγα λόγια έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα συστήσουμε από αρχή σε ένα μουσικό αφιέρωμα σε ένα διακεκριμένο πρόσωπο. Θα δείτε ποιο είναι και γιατί. Κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων μας τηλεφωνείτε στο 231-0294-56. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας διακόψω, δεν υπάρχει περίπτωση να σας λογοκρίνω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε διένεξη. Απλά σας παρακαλώ, παίρνετε κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων για ενστάσεις. Δεν θέλω καλές κουβέντες, ερωτήσεις και απορίες.

Βέβαια το Ντέντι, δεν μπορούσε κανένας να το γράψει κι αλλιώς, είναι ένας διακεκριμένος με τον ελληνικό σεξουαλικό σπένιγμα, όταν υπάρχει μπαμπάς, αλλά κάποιος φεραστής μεγαλύτερος. 5 Αυγούστου ήταν όταν μάθαμε στην Ελλάδα ότι έφυγε η Μέριλιν Μονρό στα 36 της, 60 χρόνια και. Και βέβαια έφυγε πλήρως διαταραγμένη, πλήρως πειραγμένη από το φως που δεν το άξιζε με εισαγωγικά που τη φώτισαν, από τη διαχείριση που την έκαναν, από τη χρησιμοποίηση. Ένα πλάσμα που όταν το βρήκαν είχε δεκάδες σκούπια δόντια, παραγεμίσματα, σκουλαρίκια, προσθετικές επεμβάσεις, ναρκωτικά, ιστορίες. Ήταν μια πλήρως κατασκευή, μια ταραγμένη και διταραγμένη προσωπικότητα. Από εκεί είμαι, αν θέλετε, της φαντασίωσης των Αμερικανών κατά την εποχή του ψυχρού πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι έζησε και τον κόλπο των χείρων. Έφυγε λοιπόν, και επειδή την Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή, λέμε από τώρα, τα του θανάτου της, αλλά πιο μπροστά είναι ότι γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια. 100 χρόνια λοιπόν ο μύθος της δεν κατερρύφθη. Αντίθετα, την εκμεταλλεύτηκαν ο Πίτερ Λόφορτ, ο Τζον Κένεντι, ο Μπομπ Κένεντι, ο Φρανκ Σινάτρα και μη συζητάτε με ποιους άλλους είχαν διακινήσεις και αλλαγές αραστών. Μέχρι και η Ζακλίν Κένεντι είχε ανακαλύψει σώροχό της στο Λευκό Πύργο. Αυτά δεν είναι σκανδαλοθυρίες, απλά θα θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές Μητροπόλεις, δεν έχω μπροστά μου κανένα σκέτσιολ, αλλά η Θεσσαλονίκη μέσω από τη συνεφή Δευτέρες του Κέμις, Ευρωπαϊκή Μετρόπολη είναι μάλιστα και μάλιστα με κινηματογραφικό φεστιβάλ, τη Δευτέρα σε 9 ακριβώς στον κινηματογράφο Απόλλωνα, τιμάει τη μνήμη της στο αφιέρωμα «Ταραγμένη και διαταραγμένη», μια γυναίκα για την οποία ο Νόρμαν Μέιλερ έγραψε σπουδή στο παράδοξο, γιατί όντως ήταν μια σπουδή στο παράδοξο, μια γυναίκα όμως με τις διαστάσεις της χρυσής τομής, μια γυναίκα που τόλμησε και παντρεύτηκε ένα διανοούμενο όπως ο Μίλλερ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το αφιέρωμα είναι αυτό τη Δευτέρα, μερικοί το προτιμούν καυτό, η μακράν καλύτερη της ταινία, η μακράν πιο τολμηρή της ταινία, κάνει αναφορά σε τραβεστισμό, σε ομοφιλοφιλία, σε... Τι να σας πω, ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε, με εκπληκτικά γκάγκ, η σκηνή με την Τούρτα και τους γκάγκστερ, η αρχική σεκάς και βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του φιλμ ταλάνισε πολύ το Μέγα Μπίλι Γουάιλντερ, την γυρίσματον, ήταν συνεχώς μεθυσμένη και γεμάτη από ναρκωτικά.

1957. Έγχρωμο νεο-western. Ότο Πρέμιγκερ δίπλα στον Ρόμπερτ Μίτσαμ. Ποτάμι χωρίς επιστροφή. Και αυτή ουσιαστικά προέλβησε από το 57 το τέλος της που θα ερχόταν σε μια δεκαετία. Η ζωή, αλλά και το Hollywood, είναι ένα ποτάμι χωρίς επιστροφή. Έτσι λοιπόν δεν επέστρεψε ποτέ και τελικά παρά τις θεωρίες συνωμοσίας δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατ' ουδενός. Ξέρουμε μόνο ότι την πήραν κάποιοι, την κάναν ένεση, καθοδόν. Και αυτά και αυτά και αυτά λοιπόν. Άλλα γεγονότα είναι ότι αύριο στο σπίτι του φύλακα της Λυκής, στο αφιέρωμα στο γαλλικό κινούμενο σκίτσο, είναι ότι η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης θα προβάλλει την αναβληθήσα ταινία του τρίου της Μπελβίλ, το οποίο είναι αριστούργημα και εικαστικό και αισθητικό και σε όλα τα επίπεδα. Κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του συνάδελφος ο κ. Καρδερίνης. Μια ταινία πάρα πολύ, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, όπως μου άρεσε βέβαια και η δεύτερη ταινία που κάνανε πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν πάτησε κανένας. Το τρίο της Μπελβίλ είχε και μια εμπορική επιτυχία. Αυτά είναι τα γεγονότα. Είπα για τη Δευτέρα τι θα γίνει και να πούμε ότι την άλλη Δευτέρα θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη μάλλον. Συνεντόξ στον Απόλλωνα κάνουν αφιέρωμα σε μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Ένας μεγάλος σκηνοθέτη, πολύ μεγάλο, στα 27 του κιόλας, που είναι βέβαια το Boogie Nights. French are glad to die for love.

Άλλο ένα από τα πιο κοινικά τραγούδια της Ελλάδα. Τα διαμάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι των κοριτσιών. Συμφωνώ απολύτως. Και πέστε με ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο και να το πείτε. Να το πείτε εδώ στο 29456. Παράξενα πράγματα γύρω από τον πολιτισμό. Ειδικά με το θέμα της Οδύσσιας, η οποία βέβαια έχει κοινάξει την μπάνκα στον αέρα στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλο ρεκόρ. Δηλαδή δεν το πίστευα και εγώ. Έχει κάνει 408 και πάει αυτή τη στιγμή είναι στα 450 μέχρι 460. Έχουν βρήσει τους πάντες και τα πάντα. Ειδικά σήμερα διαπίστωσα ότι κάποιες ύβρες προέρχονται και από ακροδεξιούς κύκλους, στους οποίους μάλιστα κυκλοφορεί το σλόγγαν «Μην πάτε να δείτε την ταινία». Έχει κακές συνδεμασίες, δεν μας εκπροσωπεί κτλ. Ένα από τα τελευταία φαινόμενα καθίδρυσαν τον Γιάννη τον Ζουμπουλάκη, τον έγκριτο συνάδελφο, ο οποίος είναι στην Ένωση Κριτικών Κινηματογράφων, να απεκάλεσαν γίδι στη στήλη την οποία έχει, αλλά αυτό είναι το κωμικό της ιστορίας. Υπάρχουν χειρότερα, όπως ότι κανένας δεν θέλησε να δει σοβαρά την ταινία, να δει τι υπάρχει από πίσω, γιατί όντως υπάρχει πολύ, για τα γυναικεία κορμιά, υπάρχει πολύ body blaming, να δούμε γιατί υπάρχει αυτό. Εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό, κάνει μια κριτική σε μια μητριαρχική κοινωνία, αλλά αυτά είναι άλλες ιστορίες για άλλους ανθρώπους. Έκπληξη δημιουργεί το πολύ πετυχημένο πανόραμα κινηματογράφου, ευρωπαϊκού κινηματογράφου του κ. Μικελίδη, που έκανε μύρια όσα αφιερώματα με Ken Loach κτλ. Ο κ. Μικελίδης είναι συνομιλητής του Woody Allen. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Ξαφνικά αποφασίστηκε να μην πάρει τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει. Αλλά πώς, τι και γιατί, τι συμβαίνει με τον πολιτισμό, μία Οδύσσεια, μία επιδοτήση και τέλος το φαινόμενο. Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφων έδωσε μια πολύ έτσι διακριτική ανακοίνωση για το τι γίνεται με τη συμμετοχή της στην επιλογή των ταινιών που πηγαίνουν για Όσκαρ. Ερωτήματα, παράξενες απαντήσεις, μου θυμίζει τον εαυτό μου, αν και δεν χρησιμοποιώ ποτέ βαλίτσα, που είμαι έτοιμος να φύγω και πακετάρω ό,τι μπορώ στη βαλίτσα. Πολύ ενηγματικό σας φαίνεται. Για απάντηση πάρτε ένα τραγούδι.

Βαλερί Καπρίνσκι, Ρίτσαρντ Τζιρ, χωρίς ανάσα. Η μεγάλη ταινία του Τζιμ Μακμπράιαντ, remake της ταινίας με κομμένη την ανάσα του Ζαν Λι Κοντάρ. Και να πούμε και κάτι άλλο παράδοξο, μοιάζει με κουτσομπολιό, αλλά είναι 100% ελεγμένο. Οι εταιρείες διανομής στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είδαν ότι οι κριτικοί κινηματογράφοι, συνάδελφοί μου, δεν βγαίνω από αυτούς, βάζουν μισό αστέρι σε ταινίες δράσης ή σε κωμωδίες και αποφάσισαν να μην τους κάνουν ειδική προβολή, ούτε στέλνουν link ούτε για τις ταινίες δράσης, ούτε για τις κωμωδίες. Έτσι, αυτή την εβδομάδα την πάτησε μια πάρα πολύ ωραία γαλλική ταινία, το έγκλημα του τρίτου ορόφου. Δηλαδή είναι να μείνεις έκπληκτος για αυτά που συμβαίνουν. Το είδαμε όμως, υπάρχει τρόπος να το δούμε και είναι και καλή ταινία. Αυτό είναι το παράξενο της ιστορίας.

Ένας άλλος άνθρωπος τον Αύγουστο θα συμπληρώσει τα τόσα χρόνια που πέθανε το 1977. Ο Elvis Presley δεν έκανε μόνο ερωτικά τραγούδια. Ακούστε ένα αντιπροσωπευτικό κοινωνιστικό του τραγούδι, το πιο σπουδαίο, το «Να ζεις στο γκέτο».

Πάμε τώρα, ήρθε η ώρα των νέων ταινιών. 4-3 υπέρ των επανεκδόσεων. Κάποιες επανεκδόσεις προβάλλονται μόνο στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν να τις δούμε τις νέες ταινίες και να πούμε πόσες έχω δει. Αχνή θέα των λόφων εδώ. Ευχαριστούμε την εταιρεία που δεν έχει φόβο να μας στείλει την ταινία. Για μένα είναι η καλύτερη ταινία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο φιλμ. Η Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία, και είναι η σκηνοθεσία του Κέι Ισικάουα. Και είναι από ένα βιβλίο, βέβαια, του ανθρώπου που έδωσε περί τον Νόμπελ λογοτεχνίας, βαθμός, είπαμε, 8,5 με 9. Spider-Man, εντάξει, καλό σκηνοθετημένο, με τα εφέ του, με τη μοναξιά του, παραπάνω από ένα 4 με 5 όμως δεν μπορεί να πάρει. Το έγκλημα του τρίτου ορόφου, βαθμός 7, εξαιρετική ταινία, συνεφίλ, ψαγμένη, ουσιαστικό ένα ελαφρό γαλλικό remake της ταινίας του Rear Windows, ο Πυλός Μάρτης, ένα ζευγάρι, ζει πολύ ρουτινιέρικα, διάσημος αυτός, διάσημη και αυτή, αυτή είναι καθηγήτρια του για τον Hitchcock στη Σορβόνη, αυτός γράφει αστυνομικές σειρές που είναι πολύ πετυχημένες, αλλά μένει όμως με την πιζάμα στο σπίτι, πάρα πολύ μένουν με την πιζάμα στο σπίτι, αυτό είναι γνωστό. Όσπου μια μέρα του λέει ότι ο τάδε γείτονάς μας στον τρίτο όροφο, το έγκλημα του στον τρίτο όροφο, αυτό είναι ο τίτλος, είναι εγκληματίες. Προσπαθούν να μαζέψουν αποδείξεις. Δεν θα πω τίποτα άλλο, η ταινία μας κλείνει το μάτι. Είναι για μια δίωρη έτσι, διασκέδαση στο σινεμά. Συνεχίζει συνεφίλ αναφορές. Εξάλλου η άλλη είναι καθηγήτρια του στο Hitchcock. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο φόβος να μην τη δείξουν την ταινία γιατί θα γίνει κάτι. Αν κάποιοι βάλουν ένα αστέρι, τι θα πάθει η εταιρεία, ποιος διαβάζει τα αστέρια πια.

Άλλοι λένε για το Παλώμα που σημαίνει Περιστέρι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτικό τραγούδι που γράφηκε εδώ και 150 χρόνια. Ορισμένοι, ολίγοι, πιστεύουν ότι είναι ένα ακτιβιστικό αντάρτικο τραγούδι. Πιστεύω και εγώ αυτή την άποψη έχω. Να πάμε να πούμε λοιπόν τα ζενερίκ της εκπομπής που είναι κάθε Πέμπτη, 8 με 9 η προσωρινή ώρα που άρχισε να γίνεται μονιμοποιημένη. Νέες ταινίες με πολύ καλή μουσική, επιλεγμένη μουσική, με την πλευρά των θεατών θα πηγαίνατε. Αν ήσασταν θεατές θα δίνατε ένα δεύτερο ενδεκάρι. Γιατί να τη δείτε αυτή την ταινία, γιατί να μην τη δείτε. Οι κριτικές περιτεύουν, γίνονται αν θέλετε η ματιά των θεατών. Είναι 9.58 κάθε Πέμπτη, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων που δεν υπάρχει, άρα 8 και 1, 8 και 1 και μισό. Παραγωγή επιμέλεια του Θανάση του Γογάδη του Διευθυντού του Σταθμού και παρουσίαση από τον Αλέξανδρο Δερμετζόγλου με τον κύριο Λιάκη σήμερα να μας κάνει μια έξοχη ρύθμιση ήχου.

Άλλο να το ακούτε έτσι που είναι συγκλονιστικό αυτό το folk song που είναι ο εθνικός ύμνος ουσιαστικά της Αμερικάνικης Δύσης και άλλο να το βλέπετε πώς το τραγουδούνε, αγκαλιασμένοι όλοι όπως οι ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων, ο Ντάσι Σπρίγκφιλντ, ο Σπρίγκστιν, η φιλνάδα του και διάφοροι άλλοι μαζί όλοι παρέα, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δώσουν αυτή την αίσθηση της συλλογικότητας. Είναι συγκλονιστική αυτή η εκτέλεση. Το Σένεντο από το Σπρίγκστιν, τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή. Πάμε τώρα, βρήκαν ευκαιρία λοιπόν τα γραφεία διανομής και μετά την επιτυχία της Οδύσσας βγάζουν και την πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και ο κόσμος φαντάζομαι θα πάει, θα τρέξει, να δούμε. Δεν έχει χώρο να δούμε following, παρακολούθηση. Θα μιλήσω ως απλός συνεφίλα που κάτω από την αίθουσα. Θα απογοητευτείτε. Όχι μόνο γιατί είναι φθηνή η παραγωγή, κάνει 6.000 σημερινά χρήματα, 12.000, 10.000 ευρώ και γυρίσκει το 98. Όχι μόνο γιατί είναι ασπρόμαυρη, όχι μόνο γιατί κρατάει 70 λεπτά, εξαιρετικά είναι τα 70 λεπτά, έτσι κάνει καλό cut. Είναι ένας φόρος θυμής στο αμερικάνικο κλασικό film noir. Αλλά γιατί δεν έχει τίποτα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Ένας συγγραφέας παρακολουθεί κάποιον τύπο και άλλους τύπους για να γράψει ένα μυθιστόρημα, γνωρίζει και μια γυναίκα. Τελικά όλα αυτά είναι μια παγίδα. Εκεί που φαίνεται ο Νόλαν ότι είναι ο μεγάλος, πάμε τώρα στην εξειδικευμένη γνώση, αυτά τα είπα εκ μέρους των θεατών, είναι πως στα φόρα κόρ που κάνει, τα λάθος ρακόρ, τα εξυπηρίδες λάθος, τα jump cuts, τα χωροχρονικά δείχνει καλά ότι ξέρει να χειρίζεται τον χρόνο άψογα. Και βέβαια στην τελική λύση, με αυτούς τους όρους, με αυτή τη γνώση, ότι θα δείτε ένα μικρό φιλμ ενός ιδιοφύους ανθρώπου που η ιδιοφυΐα του έγκυται στον τρόπο της αισθητικής. Πώς μοντάρει, πώς πλανάρει, πώς διαχειρίζεται τον χρόνο. Όσοι δεν θέλουν να ακούν για αυτά τα πράγματα, ας πάνε κάπου αλλού.

Δεν υπάρχει νέος από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δεν υπάρχει φεστιβάλ νεολαίας που να μην ακούστηκε αυτό το ροκ με ψηλά τη γροθιά. Είναι το περίφημο Born in USA που είναι έντονης κριτικής τραγούδι. Και είναι ο Springsteen και πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το φιλμ «Ψηλά τα κούνια» που τη δεύτερη φορά που το είδα με κατέπληξε. Πέρα από το εκπληκτικό soundtrack που έχει η ταινία, πέρα από τις πολλαπλές αναφορές στο μελόδραμα του Douglas Sirk, στον Hitchcock κτλ. Είναι μια ταινία χρωμάτων, επιθετικών χρωμάτων, κόκκινο και μπλε, αλλά είναι μια ταινία ιδίως πάνω στο συναίσθημα που πλήττεται, στο τραύμα που δεν διορθώνεται. Όταν μια διάσημη ηθοποιός επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στην Ισπανία και βλέπει την κόρη της παντρεμένη με έναν πρώην εραστή της και όταν ο εραστής της δολοφονείται, οι πάντες ψάχνουν τους ενόχους συμπεριλαμβανομένων και των δύο γυναικών. Συνεχείς ανατροπές, εκπληκτικά τραγούδια, εκπληκτικά soul, δύο μεγάλες star, χρώματα, παίζεται σε θερινό κινηματογράφο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα κοιτάξουμε να το παίξουμε και στις Cinefield αυτές. Μιλάμε για μια τεράστια ταινία. Αν μου λέγατε να δω μια ταινία από όλες αυτές, αν δεν έχετε δει την Οδύσσια, σίγουρα θα βλέπατε τα Ψηλά τα κούνια που είναι 35 χρόνων και είναι σαν να είναι 2 ετών.

μετά από ένα δυνατό τραγούδι θα μπορούσε να πάει ένα ακόμα πιο δυνατά. Εδώ αυτό το τραγούδι χορεύτηκε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, παντού τεράστια επιτυχία, αλλά παρότι είναι δυνατό τραγούδι βγάζει μια μελαγχολία. Μιλάει για ένα παρελθόν, για ένα απελθόντα χρόνο, προσέξτε το. Τσάμπι Τσάκερ στη μεγάλη του επιτυχία, Let's Do It Again, η γοητεία της αμαρτίας, επανέκδοσε ένα αριστούργημα του Βισκόντι με Μπαρτ Λανκάστερ, Άννα Μανιάνη και τον Χέλμουντ Μπέργκερ, ιστορία μιας διεφθαρμένης σε όλα τα επίπεδα οικογένειας, ερωτικά, συναισθηματικά, οικονομικά, που μένει στο σπίτι ενός καθηγητού της ιστορίας που αργοπεθαίνει. Είναι ένα συγκλονιστικό ρέκβιεμ που κάνει ο Βισκόντι, όχι μόνο στην τέχνη η οποία έχει πέσει στα χέρια σχέτων, αλλά στο ίδιο το σινεμά, στο ίδιο το άκουσμα του θανάτου. Μια ταινία τρομερή, δυστυχώς παίζεται μόνο στην Αθήνα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες την έχουν δείξει στο Βακούρ αυτή την ταινία. Ελπίζω κάποτε να την ξαναπροβάλλουμε, τώρα που υπάρχει ευρύτερο κοινό. Γιατί άλλο να δείξει αυτή την ταινία σε 60 άτομα και αν τη δείξει σε 260, ένα τεράστιο φιλμ για αυτούς που μας ακούν από την Αθήνα, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, πρώτη σας επιλογή και μετά ο Almodóvar.

Στην αρχή ήταν μόνο ένα απλό ιταλικό τραγούδι, Il mio mondo, ήσουν ο κόσμος. Όταν τα ακούσανε στις αγγλοσαξονικές χώρες, ξετρελάθηκαν. Εδώ το ακούμε στα αγγλικά από τον Tom Jones σε μια ομολογωμένο συνταρακτική εκδοχή. 50 χρόνια μετά, Χρυσός Φοίνικας, Φεστιβάλ Κανών 76, Ταξιτζής. Μάρτιν Σκορσέζε, σενάριο του σκηνοθέτη, αργότερα του Σρέιντερ. Έχουμε Ρομπέρ Ντε Νίρο, Τζόντι Φώστερ, Σίμπιλ Σέπερτ, Χάρβε Κάιτελ. Βρέθηκε και ο Ντε Νίρο στο εξωτερικό για να κάνει το restoration του 1900. 50 χρόνια έχει και το 1900. Εξαιρετική ταινία. Ταινία που ανατέμνει τον κοινωνικό φασισμό, που ανατέμνει τη βρωμιά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ευκολία του να πετύχεις από δολοφόνους να γίνεις κατητής. Είναι καθαρά χριστιανική η ταινία. Η άνοδος και η κάθοδος στην κόλαση, εκπληκτική εμπρισιονιστική φωτογραφία και η αρχή της συνεργασίας του με τον Χάρβε Καϊτέλ. Μια πολύ μεγάλη ταινία, εγώ τι να σας πω άλλο.

Τους ακούμε γιατί είναι φοβερή, τους είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Είναι η μεγάλη τους επιτυχία, Bono και U2 στο With You, All Without You, με σένα ή χωρίς εσένα. Απαντήστε. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτούς που μας ακούν βέβαια πιθανώς λίγοι, έχουν αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, ως τώρα μίλησα εκ μέρους των ακροατών, των θεατών, των συνεφίλ. Σήμερα στο τέλος θα μιλήσω για τον εαυτό μου, με την έννοια της δικής μου γλώσσας. Η Αχνή Θέα των Λόφων είναι μια ταινία που δεν χάνεται, κατ' εμέ. Έχει μια εξαιρετική σκηνοθεσία, έχει ένα σενάριο από ένα βιβλίο βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας Ιάπωνα, μας μεταφέρει σε δύο χρόνους, στην Αγγλία του 1982 και στο Ναγκασάκι του 1952, η βόμβα έπεσε 9 Αυγούστου, που δεν έχει πληγεί τόσο πολύ όσο η Χειροσίμα. Λοιπόν, έχουμε συνεχείς αναδραμές στο παρελθόν, ψαξίματα, παρεστήσεις, αφηγήσεις ιστοριών που δέχονται ενστάσεις, αυτοκτονίες, παράξενα γεγονότα, σε μια εκπληκτική τοιχογραφική δημιουργία, όπου βέβαια δεν πρέπει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο, ούτε πλάνο, ούτε διάλογο, γιατί αλλιώς χάθηκες.

το τραγούδι, όσο και να σας φανεί παράξενο, που ακούγεται στην τελευταία σεκάς μέσα στο νερό της ταινίας, της πολύ τολμηρής σκληρής ταινίας Nobody. Η Celine Dion στο τραγούδι αγάπης The Power of Love. Κύριος Γιώργος Λιάκης έκανε την καλύτερη ραδιοσκηνοθεσία. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου που σας χαιρετώ με αγάπη. Και βέβαια να πούμε ότι την άλλη Πέμπτη θα είμαστε εδώ ξανά. Ήταν μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού, του Θανάσου Βογάδη. Από τον Αλέξη Δερμετζόγλου λοιπόν, εκ μέρους όλων μας, γεια σας και ευχαριστώ πολύ και για την επιμέλεια των μουσικών αποσπασμάτων που έκαναν και από τον κύριο Λιάκη. Γεια σας.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

I came here because I defended

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

και από εδώ και μετά σιγοσβήνει. Δεν υπάρχουν ατέριαστες συνεργασίες ανάμεσα σε μουσικούς. Αυτή είναι μια πεποίθηση την οποία συνακροατές και φίλοι υπερασπέζομαι σταθερά και με παρησία όλα αυτά τα χρόνια στο ράδιο, αλλά και γενικά στις συζητήσεις στην έξω ραδιοφωνική ζωή. Και όσο ζούμε, βλέπουμε το φαινομενικά απίθανο να λαμβάνει σάρκα και οστά. Επί χάρτου όμως, ποιος να το περίμενε ότι οι δύο αυτές συνιστώσες θα συγκροτούσαν συνισταμένοι. Να που η πραγματική ζωή διαψεύδει τους πουρίστες. Ποια είναι η μια συνιστώσα? Ο Chuck D, η φωνή των Public Enemy, και από τις προσωπικότητες που προσέδωσαν στο hip-hop πολιτικό βάρος και κοινωνική αιχμή. Από την άλλη, η άλλη συνιστώσα είναι ο John Densmore, ο drummer των Doors, ενός συγκροτήματος που στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πυρπόλησε τα στεγανά του rock, ακόμα και αν ενίοτε ολίσθησε προς μια καρτουνίστικη γραφικότητα ένεκεν κυρίως του πομπόδους frontman τους. Δυο μαστόρια από διαφορετικές γενιές και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους συναντιούνται στο project Dope και δημιουργούν το album No Country for Old Men, κυκλοφορημένο. Πρώτο κυκλοφορημένο είναι σαν νεολογισμός, αλλά αφού αποδίδει αυτό που θέλουμε να πούμε, ας το θεωρήσουμε σωστό. Κυκλοφορημένο το 2026 το άλμπουμ των Dope της συνεργασίας Chuck D και John D, αφού και αυτός από D ξεκινάει στο επώνυμο. Η αφετηρία της συνεργασίας των Chuck και John βρίσκεται σε μια γνωριμία με αφορμή το Record Store Day και τελικά να που εξελίχθηκε σε δίσκο βασισμένο στον προφορικό λόγο, την ποίηση, την απαγγελία, τον ρυθμό σύν τον αναμενόμενο κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό. Το χαρακτηριστικό απαγγελτικό και καταγγελτικό ύφος του Chuck D μπλέκεται με τα κρουστά, τις ατμόσφαιρες και εν γέννη την αισθητική του John D, και έτσι γεννήθηκε ένα έργο που συνομιλεί με τη λογοτεχνία, την πολιτική και την αμερικανική κοινωνική πραγματικότητα. Έργο, το No Country for Old Men, των Dope, του Chuck D και του John Densmore, από το οποίο βγάλαμε στον αέρα του 958 της R3 το track Breakthrough για αρχή των απόψινων ζωντανών διαμαντιών. 5η και 30 Ιουλίου 2026. Αμάν, τι μας έρχεται, καινούριο Echo and the Bunnymen.

Μπράβο ρε Μόρτιδες, ωραία που μας τα είπατε. Οι Echo and the Bunnymen είναι οι Μόρτιδες, οι Echo and the Bunnymen, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπου με νέο υλικό ύστερα από έπειτα. Ύστερα από 12 χρόνια, ή έπειτα από 12 χρόνια, το Apples for Isaac. Τον Echo and the Bunnymen το νέο άλμπουμ είναι να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος στο μεγαλύτερο δισκογραφικό κενό στην ιστορία του συγκροτήματος μετά τους μετεωρίτες του 2014. Τότε είχε βγει το αμέσως προηγούμενο άλμπουμ τους, οι μετεωρίτες. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας, γκριζάρανε τα γένια μας για να δούμε νέο άλμπουμ από δάφτους. Πρώτο δείγμα από το νέο δίσκο, τον Echo and the Bunnymen, γι' αυτό συνεχίζουμε να μιλάμε, είναι το Brussels is Haunted. Συγκλάκι βγαλμένο στις 16 Ιουλίου, αυτό που μόλις αρίσαμε στο 958 μας, ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ, έχει και η συμμετοχή του αείμνηστου Clem B-U-R-K-E, Clem Burke, τον Blondie, drummer ασύλληπτος, ο οποίος έπαιξε τύμπανα στα 10 από τα 11 τραγούδια του δίσκου, έχει παίξει και σε τόσα άλλα άλμπουμ και με τόσα άλλα project που δεν είναι... Απρόσμενο το ότι συνεργάζεται και με τους Echo and the Bunnymen ο Μακαρίτης. Έχει συνεργαστεί με τους Echo and the Bunnymen ο Μακαρίτης. Διατυμπανίζει ο Πολύς Μακάλοχ. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο δίσκος ακούγεται ακριβώς όπως τον είχα φανταστεί στο μυαλό μου. Έλα ρε παιχτάρα. Πώς τα λες έτσι. Από το νέο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen, ακούσαμε το συγκλάκι Brussels is Haunted. Ο Ιαν Μακάλοχ είναι σήμερα 67 ετών. Ο ισόβιος συνεργάτης του και άσος στις χορδές Will Sargent είναι σήμερα 68 ετών, άρα οι δύο βασικοί μέτοχοι των Echo and the Bunnymen είναι σήμερα 67 και 68 ετών. Καινούριο άλμπουμ όμως έχει ένας ακόμα Βρετανός μύστης, κυριολεκτικά μύστης, ο Sir Paul Roland.

Μπράβο στον Drummer. Ακριβώς πάνω στο χρόνο. Με κάθε νέο άλμπουμ του, ο Βρετανός γκουρού της ψυχεδελικής pop, Paul Roland, 66 ετών σήμερα ελόγου του, οριμάζει ως τραγουδοποιός και αφηγητής. Η πιο πρόσφατη δουλειά του, Brighton Rock, βγήκε στις 25 Ιουλίου, αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος του Graham Greene από το 1938, Brighton Rock και το μυθιστόρημα, το οποίο πραγματεύεται την υπόθεση με έναν έφηβο εγκληματία και την τραγική σχέση του με μια αφελή νεαρή κοπέλα στα πίσω σοκάκια του άλλοτε δημοφιλούς βρετανικού παραθαλάσσιου θερέτρου του Brighton. Το μυθιστόρημα έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Ο Roland ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα ικανός στο να αποδίδει την αίσθηση ενός συγκεκριμένου τόπου και μιας ιστορικής περίοδου, καθώς και να σκιαγραφεί χαρακτήρες. Με το Brighton Rock όμως, το νέο του άλμπουμ, επαναλαμβάνω, που βγήκε στις 25 Ιουλίου, θολώνει τα όρια ανάμεσα στον στιχουργό και τον συγγραφέα, ζωντανεύοντας τους μοιραίους εραστές του Graham Greene και τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν στο βιβλίο. Για να μην μιλήσουμε για την ακαταμάχητη μελωδικότητά του και το γάργαρο παίξιμό του, του Paul Roland, του ίδιου του Paul Roland και των εκάστοτε συνοδών του, συμμουσικών του. Από το Brighton Rock, το νέο άλμπουμ 25 Ιουλίου του Paul Roland, βγήκε bandcampικά από εταιρεία ιταλική, την Dark Companion. Ακούσαμε το εναρκτήριο άσμα «A Face in the Crowd». Γουαβάκι. Μας το στείλε ο Πολ. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Κρατάει την επικοινωνία συνεχώς. Ακολουθεί ένας ακόμα Βρετανός ψυχεδελιστής, ίσως όχι τόσο γνωστός όσο αξίζει, ο Nick Nicely. It was an accident.

Ο Nick Nicely είναι ψευδώνυμο. Είναι ένας Κάλταγγλος τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο συνδύασε την ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 60 με την φουτουριστική synth-pop. Εδώ είναι το ζουμί, ο συνδυασμός αυτός. Το single του Hilly Fields 1982 χαρακτηρίστηκε από το NME ως ο καλύτερος ψυχεδελικός δίσκος από τη δεκαετία του 60 και μετά. Και εδραίωσε τη φήμη του ως οραματιστή της underground σκηνής, ο Nick Nicely, που γέρνει, όπως αποκαλύπτει τώρα και το τραγούδι που ακούμε σε χαλί, για να το προσέξουμε και δεύτερη φορά, που γέρνει προς Sid Barrett μεριά, αλλά και Beatles της ψυχεδελικής περίοδου. Κυκλοφόρησε μόλις έναν ακόμα δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 80, το single DCT Dreams, και μετά αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία, έφυγε από το προσκήνιο. Η επιρροή όμως του Hilly Fields έχει επισημανθεί στο έργο των Bevis Frond, του Robin Hitchcock, του Robert Wyatt και του ψυχεδελικού alter ego των Ecstasy, των Dukes of Stratosphere. Επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Nick Nicely, συνεχίζοντας να καινοτομεί και να δημιουργεί πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε scratching σε ηχογράφηση, προηγήθηκε του Grandmaster Flash κατά 8 μήνες, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται πηγές προσκύμενων στον ίδιο. Προσκύμενες πηγές στον ίδιο. Κάνει slalom με άνεση ανάμεσα στην νεοκλασική ψυχεδέλεια, την πειραματική pop, τις lo-fi αναζητήσεις, τη μουσική δωματίου και τις μουσικές αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας. Το έκτο άλμπουμ του, Or a Broccoli Afternoon. Or είναι και όχι on. Or a Broccoli Afternoon. Το έκτο άλμπουμ του Nick Nicely. Γι' αυτόν συνεχίζουμε να μιλάμε, αυτόν ακούμε σε χαλί. Με διάχυτη τη μυστηριακή ατμόσφαιρα. Α, δεν ακούγεται στο βάθος. Η μυστηριακή ατμόσφαιρα. Αντλεί επιρροές από τη δεκαετία του 60. Συνδυάζονται στες με ονειρική αφηγηματική λογική και με εξωκοσμικές ιστορίες μέσα από ένα σύγχρονο DIY πρίσμα. Με αφορμή το single του 2024, Mike Hall is Calling. Αυτό που μόλις απολαύσαμε στην εκπομπή και το ακούμε και σε χαλί τώρα. Το αγαπητό βρετανικό περιοδικό Record Collector, που και αυτό κάνει τα λαθάκια του, τον αποκάλεσε νονό της Hypnagogic Pop. Ο θρυλικός Nick Salomon, τον Bevis Frond, χαρακτήρισε το Mike Hall is Calling, αυτό που ακούμε τώρα σε χαλί, λαμπρό. Και θα ακολουθήσει σε λίγο ο Nick Salomon με τους Bevis Frond, με επικό εύρος και μια ατμόσφαιρα που προκαλεί δέος, αλήθεια είναι. Έχουμε όλο το άλμπουμ ψηφιακά και το έχω ακούσει αρκετά. Το καινούριο άλμπουμ του Nick Nicely, το Or a Broccoli Afternoon, παρουσιάζει έναν μουσουργό που φτάνει παράδοξα αργά στο απόγειό του. Ταυτόχρονα διαχρονική και στραμμένη προς το μέλλον, η μουσική του Nick Nicely παραμένει μια απόδειξη των ανεξάντλητων δυνατοτήτων της pop, όταν η φαντασία αφήνεται να δείξει το δρόμο. Το Or a Broccoli Afternoon είναι να κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα το έχουμε στην ολότητά του, σε WAV το έχουμε τώρα, ή σε MP3. Σε MP3 πρέπει να το έχουμε, ναι, σε MP3. Θα το διασπείρουμε σε αποκλειστικότητα στα Διαμάντια στο 958, το καινούριο άλμπουμ Or a Broccoli Afternoon του Nick Nicely, χάρη στην ευγενέστατη χειρονομία να μας το στείλει, με δική του μάλιστα πρωτοβουλία, ο Dave McLean, τον The Chemistry Set.

οι ανυπόταχτοι ψυχεδελικοί ταξιδιώτες The Chemistry Set. Σήμερα πλέον δηλαδή το ακούραστο δίδυμο των Dave McLean και Paul Lake, όπως λέμε λίμνη, έχουν στη δισκογραφική αγορά Double A-Side 7 ίντσο, από το οποίο επιλέξαμε το άσμα STP, Space Time Perception, ένα track βυθισμένο στην υπνοτική ναρκωτική πλευρά της ψυχεδέλειας. Ο Dave McLean θα πρέπει να ακούει από το... από εκεί που βρίσκεται, να μην πούμε και που βρίσκεται. Hello David, if you're listening, cheers. Η Chemistry Set, γιατί έστειλε μήνυμα. Η Chemistry Set ξεκίνησαν στο Λονδίνο το 1987, μέσα στο κύμα της βρετανικής νεοσαϊκεντέλεια. Κασέτες, φλέξι, άρχισαν να κυκλοφορούν όλα αυτά σε υπόγεια δίκτυα, με airplay από τον John Peel και με εμφάνιση σε εκπομπή του Tony Wilson. Τώρα μην αρχίσουμε ποιος είναι ο John Peel και ο Tony Wilson. Οι πρώτες τους περιοδίες έκαναν εντύπωση σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έκαναν αίσθηση και στην Ελλάδα και δει στη Θεσσαλονίκη. Μετά από μια μεγάλη παύση στα 90s, ο Lake και ο McLean επιστρέφουν το 2008 και έκτοτε κινούνται ως οι δύο σταθεροί πυλώνες του brand name The Chemistry Set, γράφοντας... ξεκινώντας να γράφουν ένα δεύτερο κεφάλαιο στην πορεία τους, με άλμπουμ, με single, με έναν ογκώδη τελικά κατάλογο εργογραφίας. Και τώρα, με το νέο Double A-Side single του Δεκεμβρίου του 2025, οι Chemistry Set δείχνουν ακόμη μια φορά ότι μπορούν να χωρέσουν σε ένα 7-ίντσο όλη τη μεθυστική μυθολογία της ψυχεδέλειας, τις ιστορίες, τις εικόνες που τους κρατάν ζωντανούς τόσα χρόνια, πάντα με το ίδιο δίδυμο Dave McLean και Paul Lake στο τιμόνι. Κι άλλοι ψυχεδελικοί, κι άλλοι Βρετανοί, κι άλλοι σετ. Ή μόνο chrome σετ.

Τώρα σκέφτηκα κάτι άσχετο με την... Τελειώνω σιγά σιγά η monochrome set και θα πω και το άσχετο. Άσχετο με την ροή και την αλληλουχία, την εναλλαγή των τραγουδιών και των κομματιών στην πεζολίστα μας τα διαμάντια, με αυτή τη μανία που μας έχει πιάσει τους αθλητές και τους αθλούμενους και τη διάδοση της ερασιτεχνικής άθλησης, καλό σε πρώτη φάση, στην Ελλάδα, την αλματώδη διάδοση της ερασιτεχνικής άθλησης στην Ελλάδα, ειδικά στο πεδίο του τρεξίματος, ενώ παλιά λέγαμε στα ραντεβού, όταν γνωριζόντουσαν δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα σχετικό ενδιαφέρον και ψάχναμε τρόπο να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον ή μία την άλλη, τον άλλον, ανάλογα με τα γούστα μας. Στο φύλλο, δεν λέγαμε παλιά «Γεια στι κάνεις, τι μουσική ακούς», τώρα θα λέμε «Γεια στι κάνεις, τι βεωτούμαξ έχεις». Η αεθαλής, πνευματώδης και πάντα εκλεπτισμένη The Monochrome Set έχουν φτάσει στο 2026 με ολοκένουργιο άλμπουμ, το Lotus Bridge, η γέφυρα του Λωτού, που κυκλοφόρησε στις 13 Μαρτίου, έργο ενιαίο λέγοντας εννοώ κονσεπτικό, χτισμένο λέει, ονειρικό, χτισμένο λέει πάνω σε μια αλληλουχία ονείρων του αρχηγέτη τους. Η σημερινή σύνθεση των Monochrome Set παραμένει σταθερή στην τετράδα που καθορίζει τη νέα τους φάση, αλλά μόνο σταθερό ιδρυτικό μέλος εδώ, δηλαδή στους Monochrome Set, είναι ο Bid. Όπως ιδρυτικά μέλη χάνονται στον δρόμο, συνήθως σε γκρουπ με πολυετή διαδρομή, και οι Monochrome Set ιδρύθηκαν και αυτοί στο Λονδίνο το 1978. Και αυτοί στο Λονδίνο το 1978, στο Λονδίνο ιδρύθηκαν το 87 οι Chemistry Set που προηγήθηκαν στην πεζολίστα μας των Monochrome Set, για τους οποίους μιλάμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε τίτλους τραγουδιών στο καινούριο αυτό άλμπουμ Lotus Bridge των Monochrome Set στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, αλλά εμείς έχουμε παίξει το ομότιτλο και εναρκτήριο του δίσκου τραγούδι Lotus Bridge. Ξαναλέω γιατί έχει σημασία. Στη σημερινή σύνθεση, αυτή που ηχογράφησε το Lotus Bridge, βρίσκεται μόνο ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 1978, ο BID. Ο άνθρωπος που κρατά το νήμα από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα, μαζί με άλλους συνεργάτες. Ο δίσκος, τον ακούσαμε αρκετά, έχει όχι καλές, καλότατες στιγμές. The Chemistry Set, 2025. The Monochrome Set, 2026. Και ακολουθεί η ανάλογη περίπτωση των Chameleons του 2025. Ακούμε Lady Strange από το άλμπουμ Arctic Moon.

Άντε ρε παιδιά, να πάρω και ένα άλλο σειρά. Το Arctic Moon κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Chameleons. Των Chameleons. Ακόμα δεν έμαθα να μιλάω. Των Chameleons μετά το Why Call It Anything του 2001. Πρόκειται δηλαδή για επιστροφή. Περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Έχουμε μεγάλες διάρκειες στα track, όπως το Lady Strange. Όπως στο Lady Strange που επιλέξαμε και ακούσαμε. Lady Strange από το άλμπουμ Arctic Moon, Σεπτέμβρης 2025. Των Chameleons. Το συγκρότημα αποτελείται από 4 μέλη. Ο Mark Burgess, ο επωνομαζόμενος Vox, είναι το ένα από τα δύο ιδρυτικά μέλη που συμμετέχουν στο νέο αυτό άλμπουμ, γιατί έχουμε και τον συνιδρυτή Reg Smithis. Το Arctic Moon, όπως γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις των επιστροφών παλιών καραβάνων, σηματοδοτεί νέα δημιουργική εποχή για τους Chameleons, με στόχο να συνδεθούν με το παλιό ακροατήριο αλλά και να προσεγγίσουν νεότερους ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι δεν γίνεται να απευθύνεσαι συνέχεια στους παλιούς, γιατί οι παλιοί θα μεγαλώσουν με σένα και ίσως να πεθάνουν χτυπαξίλο νωρίτερα από σένα. Αυτό ισχύει για τους μαθουσάλες, αυτό ισχύει για τους δεινόσαυρους της μουσικής βιομηχανίας. Οι Chameleons, ανακεφαλαιωτικά, το συγκρότημα που ξεφύτρωσε το 1981 στην περιοχή του Μάντσεστερ από τον Mark Burgess, τον Reg Smithis και τον Dave Fielding, παραμένουν μια από τις πιο ωραίες περιπτώσεις της βρετανικής post-punk σκηνής. Μετά από διαδρομή με διαλύσεις, επανασυνδέσεις και νέα πνοή, το group στέκεται σήμερα ξανά δυνατό με τον Burgess και τον Smithis να κρατούν τον ιδρυτικό πυρήνα και την δάδα, πλαισιωμένοι από συνεργάτες κάθετος συμπαίχτες. Ας παραθέσουμε όμως, μια που ταιριάζει η στιγμή, το σηκώνει το κλίμα, δύο ακόμα βετεράνους Βρετανούς ψυχεδελιστές, Nick Salomon, οι νέοι Babies Front στον αέρα.

That's your lot. Ακούσαμε για 8ο τραγούδι στο απόψινο ζωντανό 10 με 10 μας στον 958-43. That's your lot. Από το νέο άλμπουμ 3 Απριλίου. Horrorful Heights. Σωστά ακούσαμε. Horrorful Heights των Bevis Front. Fire Records λανσάρει το άλμπουμ. Τους έχει μαζέψει όλους οι Fire, τους ωραίους. Στην αγορά είναι το νέο αλμπουμικό κεφάλαιο στην μακρά δισκογραφία των Bevis Front. Αδιάκοπη η παρουσία του Nick Salomon επί δεκαετίες στην underground βρετανική σκηνή. Θα πρέπει να είναι το 27ο άλμπουμ των Bevis Front, με την προϋπόθεση ότι δεν έχω χάσει το λογαριασμό, σε μια πορεία που μετρά περίπου 30 χρόνια ενεργής δράσης και δημιουργίας. Οι Bevis Front ξεκίνησαν το 86 περίπου κάπου στο Λονδίνο, αλλά η ιστορία τους εκτείνεται βαθιά πριν από αυτό, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ο Salomon συμμετείχε στο συγκρότημα Bevis Front Museum. Από το 86 και μετά η Bevis Front, με κεντρικό πρόσωπο τον κομμαντάντε Nick Salomon, είναι ασταμάτητοι και όλο παραδίδουν στην κυκλοφορία έργα υψηλής αξίας και κυρίως μεγίστης τέρψης. Αν μ' άρεσε να λέω παροιμιώδεις εκφράσεις, θα έλεγα να τα πιείς στο ποτήρι. Και αν τη λέξη horrorful δεν τη βρούμε στα λεξικά, είναι επειδή την έπλασε, την παρασκεύασε, την επινόησε ο ίδιος ο Salomon. Ο τίτλος Horrorful Heights δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Salomon, γιατί δήλωσε ότι ακουγόταν καλύτερα από υπάρχοντες όρους. Να δηλαδή που ο παίκτης έχει προσωπική υπογραφή πέραν όλων των άλλων και στο πώς προσεγγίζει τη γλώσσα και τους τίτλους των έργων του. Από τα νέα κατορθώματα του 73χρονου σήμερα Nick Salomon, στα νέα κουλούρια μιας ακόμα θρυλικής μορφής του ψυχεδελικού γκαραζικού UK-κου underground, του 66χρονου Wild Billy Childish. Μαζί του είναι η CTMF, ολόνεο άλμπουμ House on Fire, τι ολόνεο Μάρτιο βγήκε. Ακούμε το τραγούδι Trafalgar.

Και θέλαμε να βάλουμε και Black Bananas. Και αν και μας παίρνει χρονικά να βάλουμε Black Bananas, θα το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή μας. Αν επιχειρήσεις να χαρτογραφήσεις το γενεαλογικό δέντρο των συγκροτημάτων του, θα πέσεις πάνω σε χάος. Του Billy Childish. Ο Billy Childish έχει επανέλθει το 2026 με το άλμπουμ House on Fire, μαζί με τους CTMF, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακά πλούσια σε πλήθος, σε ποιότητα, μα και διακλαδώσεις δημιουργική τροχιά, η οποία ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και απλώνεται σε δεκάδες συγκροτήματα, project, ηχογραφήσεις, μέσα από το ιδιότυπο DIY σύμπαν που δημιούργησε ο ίδιος εδώ και σχεδόν και 50 χρόνια στο Medway. Για να μην πούμε και για την αμφίεσή του, την ένδυσή του. Ζωγραφίζει, εκδίδει βιβλία, τι δεν έχει κάνει. Το νέο είναι η επιτομή του στυλ σε ό,τι κάνει. Ακόμα και στις συνεντεύξεις έχει χάρη να τον παρακολουθείς. Τον Billy Childish. Σταματήσαμε στο νέο του άλμπου με του CTMF, House on Fire, Μάρτιος 2026 και παίξαμε το Trafalgar. Το άλμπου περιλαμβάνει 12 νέες ηχογραφήσεις μαζί με ρεμιξαρισμένες εκδοχές διασκευών σε τραγούδια των Saints και των Yardbirds, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα σε περιορισμένες 7-ίντσες εκδόσεις. Τώρα για να μην το τραβάμε, γιατί μας βλέπω την εκφώνηση εννοώ, γιατί βλέπω ότι θα μας βγάλει το επόμενο τραγούδι σιγά σιγά, ας πούμε και λίγα λόγια για τους επόμενους και τελευταίους για απόψε στα διαμάντια, που δεν είναι άλλοι από τους Bleachers. Τον Bleachers, τον οποίο το νέο άλμπουμ, Everyone for 10 Minutes, Μάιος 2026, σε σημεία-σημεία είναι τόσο φτιαχτικό που, δεν λέω άλλα εγώ, θα γίνει αντιληπτό πόσο φτιαχτικό είναι ακούγοντας το τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, που είναι το Dirty Wedding Dress από το Everyone for 10 Minutes των Bleachers. Στον ήχο ήταν απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης, τα διαμάντια. Ετοίμασε και παρουσίασε για μια ακόμη φορά, για ένα ακόμα 10 με 11 στον 958 της R3 ζωντανά, 5η 30 Ιουλίου 2026, ο Γιάννης Μαντήρας. Ευχαριστούμε, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, Bleachers ως τις 11.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ώρα για Standards, αυτή η δεύτερη ώρα του Jazz Club, και εμείς απόψε θα ασχοληθούμε με το St. Louis Blues. Το St. Louis Blues είναι ένα αμερικάνικο pop τραγούδι, γραμμένο όμως στο στυλ του blues από τον William Christopher Handy το 1914. Είναι ίσως το πρώτο τραγούδι που, παρόλο που ήταν blues, έγινε pop επιτυχία. Ακόμα και σήμερα παραμένει θεμελιώδες κομμάτι για το στάνταρ ρεπερτόριο όλων των jazz μουσικών. Λέγεται ότι ήταν τόσο δημοφιλές, ώστε αυτό ενέπνευσε αργότερα τη δημιουργία του χορού Foxtrot. Από τη φωνή της Bessie Smith, την τρομπέτα του Louis Armstrong και το αρμόνιο του Fred Longshow, ακούσαμε την πρώτη από τις 10 διαφορετικές ερμηνείες που έχω προγραμματίσει να ακούσουμε μαζί απόψε. Η δεύτερη φέρει την υπογραφή του πιανίστα Art Tatum.

Ο ίδιος ο Βίλιαμ Κρίστοφερ Χάντι είχε εκμυστηρευτεί ότι η όλη έμπνευση για το St. Louis Blues οφείλεται σε μια γνωριμία της μιας βραδιάς με μια γυναίκα της οποίας ο άντρας έλειπε σε ταξίδι. Οι λεπτομέρειες ποικίλουν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι απέφερε στο δημιουργό του ετησίως, μέχρι τουλάχιστον το 1958 που μας άφησε χρόνους, το ποσό των 25.000 δολαρίων από πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρίτη, για απόψε ερμηνεία του Saint Louis Blues, συναντήσαμε την ορχήστρα του Duke Ellington. Στην Τέταρτη, συναντάμε την Jazz at the Philharmonic Orchestra με σολίστα τον drummer Gene Krupa.

0: Η αυθεντική παρτιτούρα του St. Louis Blues, για όσους ενδιαφέρονται, έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε μια εύχριστη βάση δεδομένων της αφροαμερικάνικης μουσικής από το Πανεπιστημίο του Brown. Εμείς συνεχίζουμε με την πέμπτη για απόψε ερμηνεία του St. Louis Blues από το κουαρτέτο, αυτή τη φορά του Dave Brubeck.
1: Would you join me in welcoming to the stage the Dave Brubeck Quartet?

από μια μπάντα που είχε για επικεφαλής το Herbie Hancock και το Stevie Wonder, ακούσαμε την έκτη για απόψε ερμηνεία του St. Louis Blues. Ο δημιουργός του, William Christopher Handy, γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1958 σε ηλικία 84 ετών. Ήταν συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, έπαιζε πιάνο, τρομπέτα και τραγουδούσε και ήταν και εκδότης των έργων του. Επίσης ήταν βαθιά θρησκευόμενο άτομο και οι μεγαλύτερες επιρροές του προέρχονται κυρίως από την εκκλησιαστική μουσική.

Από τον Τζίμι Γουίδερσπουν και την μπάντα του Μπεν Γουέμστερ ακούσαμε την 7η για απόψε ερμηνεία του Σεν Λούι Blues. Στην 8η συναντάμε τον Τζάνκο Ράινχαρτ.

Φίλοι και φίλες, ακούτε το Jazz Club του 958, τον Πάνο Ηλιόπουλο και τις λεγόμενες παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, που απόψε έχουν κεντράρει πάνω στο στάνταρ του William Christopher Handy St. Louis Blues. Την ένατη για απόψε ερμηνεία υπογράφει το τρίο του πιανίστα Red Garland.

Θα οδεύσουμε προς το φινάλε του απόψινου δίωρου με μερικές στροφές από την 10η και τελευταία εκτέλεση του Saint Louis Blues από το κουαρτέτο του οργανίστα Jimmy Smith. Ο Πάνος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο και στα υπόλοιπα. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο κώδικας Da Vinci είναι αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2006 σε σκηνοθεσία Ron Howard, βασισμένη στο ομότιτλο bestseller βιβλίο του Dan Brown. Πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks ως καθηγητής Robert Langdon, ο οποίος προσπαθεί να εξιχνιάσει μια δολοφονία στο Λούβρο, ανακαλύπτοντας κρυμμένα μηνύματα στα έργα του Λεωνάρντο Da Vinci που οδηγούν σε ένα 2.000 ετών μυστικό. Είναι η πρώτη ταινία του κινηματογραφικού χαρακτήρα Robert Langdon. Πρωταγωνιστούν εκτός από τον Tom Hanks, Andre Tattou, Sir Ian McKellen, Alfred Molina και πολλοί ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer.

Η μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για την ταινία Κώδικας Da Vinci, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2006, σε σκηνοθεσία Ron Howard. Βασισμένη στο ομότιτλο bestseller βιβλίο του Dan Brown, σε αυτό το φιλμ έχουμε τον Robert Langdon, τον καθηγητή θρησκευτικής συμβολογίας από το Πανεπιστήμιο του Harvard, που γίνεται ο βασικός ύποπτος για την φρικτή και ασυνήθιστη δολοφονία του επιμελητή του Μουσείου του Λούβρου, Ζακ Σόνιε. Στο πτώμα, η αστυνομία βρίσκει μια ανησυχητική κρυπτογράφηση και ξεκινά την έρευνα. Ο Λάγκτον δραπετεύει με τη βοήθεια της αστυνομικής κρυπτογράφου Σοφή Νεβό και ξεκινούν μια αναζήτηση για το θρηλυκό Άγιο Δισκοπότηρο. Ένας διάσημος ιστορικός τους λέει ότι το πραγματικό Άγιο Δισκοπότηρο κωδικοποιείται ρητά στην τοιχογραφία του Λεωνάρντο Νταβίντσι, που είναι ο μυστικός δείπνος σε αυτόν τον πίνακα. Επίσης, στην αναζήτηση για το Δισκοπότηρο βρίσκονται και μια μυστική ομάδα μέσω στο Opus Dei, ένα πραγματικό πρόλογο της Αγίας Έδρας που επιθυμεί να κρατήσει το αληθινό Δισκοπότηρο μυστικό για να αποτρέψει την καταστροφή του χριστιανισμού.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για τον κώδικα Da Vinci, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2006, σε σκηνοθεσία Ron Howard, που είναι και βασισμένη στο ομότιτλο bestseller βιβλίο του Dan Brown. Η ταινία, όπως και το βιβλίο, θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη. Δέχτηκε ιδιαίτερα σκληρή κριτική από την Καθολική Εκκλησία, με την κατηγορία ότι βρίσκεται πίσω από μια συγκάλυψη 2.000 ετών σχετικά με το τι είναι πραγματικά το Άγιο Δισκοπότηρο και την ιδέα ότι ο Ιησούς Χριστός και η Μαρία Μαγδαληνή παντρεύτηκαν και ότι από την ένωση αυτή απέκτησαν μια κόρη, καθώς και τη μεταχείρισή της με τις οργανώσεις του κοινού της Σιών και του Opus Dei.

Η μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για τον Κώδικα Da Vinci, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2006 που σκηνοθέτησε ο Ron Howard. Μια ταινία βασισμένη φυσικά στο ομότιτλο bestseller βιβλίου του Dan Brown. Μια ταινία που απέσπασε 224 εκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως κατά το πρώτο μόνο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της και είχε συνολικά 760 εκατομμύρια δολάρια έσοδα παγκοσμίως και έγινε η δεύτερη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 2006 καθώς και η ταινία του Howard με τις περισσότερες εισπράξεις μέχρι σήμερα. Ωστόσο η ταινία πήρε γενικά αρνητικές κριτικές από τους ειδικούς του κινηματογράφου. Ακολούθησαν δύο sequel, το Άγγελοι και Δαίμονες το 2009 και το Inferno το 2016.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με μια σπουδαία βρετανική μπάντα του instrumental rock ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση. Μια μπάντα που έχει μπολιάσει τη μουσική της με στοιχεία από πάμπολα μουσικά είδη, όπως είναι το ψυχεδελικό και το progressive rock, το space rock και η jazz fusion, η ηλεκτρονική και η dub μουσική, η world και η ambient. Ο τελευταίος τους δίσκος, ο 15ος στη σειρά, σήμερα είναι που κυκλοφορεί και έχει τίτλο Space for the Earth, ο λόγος για τους Osric Tentacles από το Somerset της Αγγλίας.

958, δεύτερο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της R3. Ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τον Νίκο Παπαδόπουλο τη φορά αυτή στον ήχο. Και συνεχίζοντας, φίλοι και φίλες, με τους Oz Rectentacles και τον καινούριο τους δίσκο Space for the Earth, μετά τα Stripy Clouds και Blooper Dome που ακούσαμε ως τώρα, πάμε για το Humbled.

και από το εξαιρετικά πολυστιλιστικό αυτό fusion της μουσικής των Osric Tentacles, περάσαμε φίλοι και φίλες σε μια από τις πολλές εκφάνσεις της νέας βρετανικής jazz και ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σχήματά της. Για τους Nubian Twist πρόκειται, τους οποίους ακούσαμε στο Tittle Tattle, ένα δείγμα, το μοναδικό μάλιστα, που διέρευσε από τον επερχόμενο δεύτερο τους δίσκο, τον Freedom Fables. Αυτός θα κυκλοφορήσει στις 18 του Δεκέμβρη και μέχρι τότε ας αρκεστούμε εκτός από αυτό που ακούσαμε πριν σε κάτι από τον προηγούμενο τους δίσκο, τον Jungle Run. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα. Πάμε λοιπόν για το ομότιτλο.

Και αυτή ήταν η Νέριγκα, άλλο ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα της νέας βρετανικής jazz και το Riverfest. Συνεχίζουμε όμως, ένα από τα μέλη των Νέριγκα τώρα, η σαξοφωνίστρια Νούμπια Γκαρσία, είναι παρούσα στο επόμενο μας κομμάτι, βοηθώντας τον Αυστραλό.

Και από τον Harvey Sutherland, φίλοι και φίλες, τον Αυστραλό αυτό newcomer στον χώρο της νέας jazz, περνάμε τώρα σε έναν άλλο Αυστραλό, τον κιθαρίστα Alex Stewart, που εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στο Παρίσι και πολλά περισσότερα βέβαια ασχολείται με την jazz. Bluey Basque, ένα από τα τελευταία του κομμάτια.

Και αυτή ήταν η Mammal Hands, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αγγλικό τρίο της νέας βρετανικής jazz, και το Chaser, ένα από τα τελευταία τους κομμάτια. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και για το τελευταίο για σήμερα κομμάτι, ένα αρκετά παλιό πια, από το 2002 είναι, και τους Ιαπωνέζους Kyoto Jazz Massive, Eclipse.

Kyoto Jazz Massive λοιπόν και Eclipse, ένας ωκεανός του ήχου που κάπου εδώ τελειώνει. Νίκος Παπαδόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, στην τροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή το 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον Αλεσάντρο Μαναρίνο, τον Ιταλό τραγουδιστή και τραγουδοποιό από την Ρώμη, ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία το 2001 στη γνωστή συνοικία Μόντι, συνδυάζοντας DJ set και live μουσική. Υπήρξε επικεφαλής του εξαμελούς group Καμπίνα, ασχολήθηκε και με θεατρικές παραστάσεις. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το 2009 με το πρώτο του άλμπουμ, φυσικά εννοείται την πρώτη εμφάνιση, το Bar de la Rabbia. Ενώ το Gente που μόλις ακούσαμε προέρχεται από την τρίτη του δουλειά Al Monte. Και θα παραμείνουμε στην Ιταλία με τον αγαπημένο Βινίτσιο Καποσέλα, τον ερμηνευτή, τραγουδοποιό και ποιητή, ο οποίος είναι γιος μεταναστών από την Ιταλία βεβαίως, οι οποίοι πήγανε στο Ανόβερο και η καταγωγή τους είναι από την Ιρπίνια. Τον αποκαλούν Ιταλό Tom Waits, αγαπάει το ρεμπέτικο και έρχεται στη συνέχεια με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, την Κονούνα Ρόζα, από το Canzoni e Manovella του 2000. Καλή σας ακρόαση.

Η συνέχεια ανήκει στον Αργεντίνο Ντανιέλ Μελίγκο, ο οποίος έχει συναντηθεί καλλιτεχνικά με τον Βινίτσιο Καποσέλα στον δίσκο του Oasis. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το La Canción de Lingera, από το 2014.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά μαζί σα, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Λία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. China Woman, κατά κόσμο Μισελ Γκούρεβιτ, πλέον ηχογραφεί με το πραγματικό τη ονοματεπώνυμο, καθώ υπήρχε ένα θέμα με το ότι δεν είναι ασιατική καταγωγή να χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό China Woman. Η Ρωσοκαναδή τραγουδίστρια, συνθέτρια, κόρη ενό μηχανικού και μια μπαλαρίνα στα μπαλέτα Κίροφ, μάλιστα έγραψε και τραγούδι για τη μητέρα τη, το Russian Ballerina. Αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, δούλεψε στη βιομηχανία του θεάματο, του σινεμά συγκεκριμένα, για 10 χρόνια. Τελικά όμω την κέρδισε η μουσική. Ακούσαμε το Blue Eyes Unchained από το δίσκο του 2014 Let's Party in Style και παραχωρεί τη θέση της στην Sharon Kovacs, την Ολλανδή ερμηνεύτρια από το Βάρλο, η οποία ξεχώρισε με το ντεμπούτο της EP My Love, το οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια.

Παραμένουμε στις κάτω χώρες με τους Βέλγους Warhouse του Μάρτιν Ντέβολντιρ, ο οποίος είναι και ερμηνευτής των Μπαλτάζαρ. Ο Ντέβολντιρ, ο οποίος γράφει τους στίχους, τραγουδάει και εμπνέεται από τον Λέοναρντ Κοέν και τον Τζάρετ Λέτο, όπως έχει δηλώσει στη συνέντευξή του, έρχεται στη συνέχεια με το Love is a Stranger από το άλμπουμ του 2017 Warhouse.

Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με ένα από τα πιο γνωστά σχήματα του Βελγίου, του Hooverphonic, με τα στοιχεία της trip hop, alternative rock και ηλεκτρονικής μουσικής και pop βεβαίως. Αρχικά γνωστοί ως Hoover, η οποία το όνομα αυτό παρέπεμπε στην γνωστή εταιρεία με τις ηλεκτρικές κούπες, οπότε το άλλαξαν. Οι Hooverphonic, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει φέτος 30 χρόνια ζωής, έχουν 12 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, συμμετείχαν μεταξύ άλλων μία φορά στον διαγωνισμό της Eurovision επίσημα, εμφανίστηκαν με το τραγούδι The Wrong Place. Εμείς ωστόσο θα τους απολαύσουμε στο Vinegar and Salt, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια τους από το Magnificent Tree του 2000.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός ήταν ο Σοέλ, αλλιώς Πασκάλ Οζέ, ο τροπετίστας ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Λουντοβίκ Ναβάρη, αλλιώς Σαν Ζερμέν, στα άλμπουμ του Μπουλβάχ και Tourist. Το 2003 ηχογράφησε τον δίσκο Μεμέντο με παραγωγό τον Σαν Ζερμέν και ακούσαμε την Βικτόρια Τόρι Ρόμπινσον ερμηνεύει το This World, που έχει έτσι μια συνάφεια με τους Massive Attack που θα ακολουθήσουν. Οι Massive Attack που στις αρχές της δεκαετίας του 90 λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο ονομάζονταν Massive Σκέτο και θα τους ακούσουμε στο υπέροχο Unfinished Sympathy από ένα συγκρότημα που αγαπάμε ιδιαίτερα για ένα λόγο παραπάνω, επειδή είναι πολιτικοποιημένοι. Ας ακούσουμε λοιπόν Unfinished Sympathy με τη Sharon Nelson στα φωνητικά.

Ένα τραγούδι από Massive Attack δεν είναι ποτέ αρκετό. Karma Coma, Jamaica in Roma ή κάπως έτσι. Καθώς οι Massive Attack συναντούν μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ του Σάλμα Μεγκρέτα από την Νάπολη της Ιταλίας. Και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3. Συντροφιά με τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.